την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.

0: Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.
3: Ευχαριστώ.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

κοντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυλα.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Υπάρχει λοιπόν και το Fit Finder. Υπήρξε λοιπόν μια υπάλληλο, ξεκίνησε κουτσουκούτσου να ανεβάζει λίγο τα ποδαράκια τη. Δούλευε σε ένα φασφουντάδικο. Ανέβαζε ένα πεντικιούρ, μετά προχωρούσε από το πεντικιούρ. Και αυτή είδε ότι βγάζει λεφτά. Αυτοί όλοι οι ποδολάγνοι μετά έχουν και παραγγελιέ. Δούλευε στο φασφουντάδικο, δεν την είχε αφήσει την πρώτη τη δουλειά. Και την πιάνουν λοιπόν μια μέρα να βάζει το πόδι μέσα σε ένα μπέργκερ. Παραγγελιά.
2: Βάλτο μέσα
1: στο μπέργκερ και στέλνει το φάω.
3: Τι θέλετε στο cheeseburger, μαγιονέζα, πόδι.
1: $350 τη δίνανε. Για τη φωτογραφία.
2: Έχω βρει εγώ κάτι ωραία σαν του Σουαλέκου. Ποιο ενδιαφέρεται, βάζω. 41 νούμερο φορά.
1: Περίμενε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι πού το βάζει στον πόδι.
2: Μέσα στο σάντουιτ να το βάλω.
1: Στο στόμα κάποιου, α πούμε.
2: Τώρα κοίταξε με. Μην μου κάνει καμιά χράπ και μου το κόψει.
1: Θα πάω στο Γιάννη, με έργο του Γιάννη, έλα εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
2: Έτσι έχουμε πάθει.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την ίδια Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
0: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
0: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
4: Γερμανός ολέ ολέ.
5: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι Στεφανή, τολμώ.
5: Και θα προδώσεις το θρυλικό Καρκαλέτσι?
4: Αφού με το Καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
6: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
7: Είσαι icon.
8: Είσαι ατομάρα.
9: Είσαι είδωλο.
10: Είσαι παιχτούρα.
11: Είσαι βουνό.
12: Είσαι top.
13: Είσαι δύναμη.
14: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά, μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
19: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
21: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
22: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
24: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.

0: Star του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έω 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
17: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
23: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
22: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
23: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ναι, έλα, Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
1: Τι?
0: Είπε μπα.
1: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
1: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
0: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
24: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
25: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
26: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.

0: Τι να κάνουμε τώρα, 7-0-0, έτσι. Και είναι το τέταρτο αστεράκι μας.
1: Έτσι.
0: Και το χαιρόμαστε πρωί-πρωί.
1: Και βασικά, πολύ καλά κάνετε.
0: Αχ, βασικά το έχουμε πάρει σερί, δεν γίνεται.
1: Κοιμήθηκες, βρε?
0: Όχι, δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
1: Καθόλου.
0: Όχι, μωρέ.
1: Έλα.
0: Εντάξει, κατά τις 3 η ώρα κοιμηθήκαμε. Περιμέναμε πώς και πώς.
1: Κοιμήθηκες 2 ώρες.
0: Περιμέναμε πώς και πώς να βγει, να ξεκινήσει η φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και δεν ξεκινούσε με τίποτα. 4 η ώρα φτάσανε.
1: Και να ξεκινούσε θαρρή, θα έφτανε από το χαμό που γινότανε.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μόνο να το κόβε με
0: τα πόδια. Βάλαμε να το δούμε στην τηλεόραση, έχει ζωντανή συνδέσει.
1: Α, είχε. Δεν ήμουν σπίτι. Δεν ήμουν σπίτι. Έλπα.
0: Εκεί οι διαπλεκτόμενοι στι κερκίδε είχαν προνοήσει να γίνουν οι ανάλογε αναμεταδόσει. Συγχαρητήρια, παιδιά, στον Ολυμπιακό μα. Το είχαμε πει. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι τώρα κανένα πρωτάθλημα εδώ πέρα. Είναι σαν να λέμε το Champions League του
1: ποδοσφαίρου. Μην υποτιμάς και τα πρωταθλήματα τώρα. Καλά, ξεκινήσαμε.
0: Είναι σαν να λέμε το. Όχι. Σαν να λέμε το Champions League του ποδοσφαίρου. Είναι το EuroLeague του μπάσκετ.
1: Βλέπεις, χαίρομαι με τη χαρά.
0: Δεν το θέλω εγώ το πρωτάθλημα. Να το πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, ΑΕΚ το πήρε. Μια χαρά μας έκατσε.
0: Για μπάσκετ θα μεταμπερδέψουμε τώρα.
1: Θα μιλήσουμε και για το. Για μπάσκετ, εντάξει.
0: Θα μιλήσουμε για το τένις.
1: Στους Παναθηναϊκούς σήμερα είναι φαρμακομένοι.
0: Τι να του πήρανε
1: βαριά. Γιατί το πήρατε τόσο βαριά, ρε παιδιά.
0: Αλήθεια, τώρα αυτό είναι μια πορεία. Κάτσε να βάλουμε τον ύμνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ που έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς, ας πούμε, ήταν χθες φαρμακομένοι.
0: Μήπως επειδή έγινε μέσα στο ΑΚΑ. Εντάξει.
1: Είναι και η Μπέτη Παναθηναϊκός, θα έρθει σε λίγο, γιατί εδώ τα έχουμε όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία εκτζού, μία Παναθηναϊκό.
0: Καλέ, τις προάλλες δεν βάζαμε εδώ πέρα μπροστά σε ΑΕΚ παλικάρια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε.
1: Θυμάμαι τους νικητές.
0: Να σταματήσουμε τώρα τον Ολυμπιακό, να βάλουμε το άλλο, το ωραίο. Άκου.
1: Τι. Την Αντιγόνη.
0: Ναι, το χορέψαμε και τη νέα βερσιόν της Αντιγόνης σε αράβικο, αράβικο.
1: Αυτό είναι.
0: Άκου.
1: Ναι. Α, ωραίο.
0: Λοιπόν, μην ακούμε μόνο ύμνο στο Ολυμπιακού. Το βαρεθήκαμε από χθες.
1: Πολύ
0: το ακούσαμε 200
1: φορές.
0: Θα έρθει και η Μπέτη τώρα εδώ πέρα να τη πούμε τα καθέκαστα,
1: ναι.
0: Να συζητήσουμε, να τις κάνουμε λίγο την ανάλογη καζούρα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: μας κορόιδευε τις προάλλες.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι τη σειρά μας.
1: Τι να κάνουμε,
0: λοιπόν,
1: τσινερό δεν είναι και γυρίζει.
0: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, για να περάσουμε ωραία σήμερα το τρίωρο. Να, λίγο παραπάνω χαρά από εμάς να μου επιτρέψετε. 8:50 θα βγει ο Τρίδης κάπου εκεί σήμερα, γιατί κάπου είναι στα εξωτερικά, στο κάπου, Βόρεια Ελλάδα που είναι.
1: Α, θα το βγάλουμε τηλεφωνική.
0: Ναι,
1: ωραία,
0: και να για να μην το χάσουμε τελείως.
1: Ναι.
0: Να του δώσουμε τη χαρά σήμερα να χαρεί και αυτός με τον Ολυμπιακό.
1: Βέβαια, θα την πάρει μια χαρά, σίγουρα. Λοιπόν.
0: Αλλά γιατί, περίμενε, γιατί είναι φαρμακωμένη η Παναθηναϊκή.
1: Παιδί μου, δεν έχω καταλάβει, γιατί εγώ εχθές δεν έδινα σημασία. Ήμουνα σε ένα φεστιβάλ και άκουγα τα αγαπημένα
0: Καλά,
1: μου συγκροτήματα.
0: Το καταλαβαίνω ότι επειδή δεν περάσανε στο Final Four. Δεκτόμετρα εκεί.
1: Μάλλον γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό. Εντάξει. Τότε δεκτόμετρα.
1: Στενοχωρήθηκαν για την ομάδα του. Εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά λοιπόν, και απ' την άλλη. Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μια ελληνική ομάδα. Κακά τα ψέματα τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Εγώ κοίταξε να δει. Δεν μου πάει η καρδιά να λέω καλή επιτυχία όταν είναι η αντίπαλη ομάδα. Δηλαδή, όταν είναι η αντίπαλη ομάδα, καλή επιτυχία δεν μπορώ να πω. Αλλά αφού συμβεί, ό,τι είναι να συμβεί, ας πούμε, ένα τώρα όπως που κέρδισε ο Ολυμπιακός.
1: Λες
0: ένα συγχαρητήρια. Δεν μπορείς
1: σε
0: να
1: μένα δεν είπες που.
0: Βέβαια. Αλλά καλή επιτυχία μπορεί να μην σου πάει. Να πεις, παιδί μου, δεν έφυγε τώρα κιόλας.
1: Βγαίνει, μην την πεις.
0: Ό,τι θέλουν να σκάνουν, λες από μέσα σου. Κατάλαβες.
1: Ο καλύτερος σας κερδίσει. Μπράβο. Και είσαι μέσα.
0: Αλλά μετά, άμα συμβεί, ένα συγχαρητήριο θα το πεις.
1: Κάτι ακούγεται για διαιτησίες και για τέτοια τώρα. Δεν θέλω να σε
0: φανταστώ. Δεν μπορώ όμως.
1: Δεν άκουγα εγώ. Εγώ άκουγα άλλα πράγματα.
0: Ποια διαιτησία, παιδί μου. Έχει κάνει την καλύτερη σεζόν όλων των εποχών. Τώρα, δηλαδή, πια φτάσαμε στον τελικό για να.
1: Ας μας στείλουν τα μηνύματά τους, παιδί μου, ο κόσμος, να μας τα πει όλα. Στο 6937-949-949. Στείλτε, βρε παιδιά, τις απόψεις σας. Στείλτε τις καλημέρες σας ηχητικά να παίξουν στον αέρα. Είναι Δευτέρα. Έχει ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα, η οποία είναι η τελευταία του Μαΐου.
0: Η τελευταία του Μαΐου.
1: Δεν σας φάνηκε τεράστιος και ο Μάιος, ρε παιδιά, ή μόνο εμένα?
0: Όχι τόσο. Απλά ξέρεις γιατί. Γιατί κρατάμε δυνάμεις, επειδή έρχεται και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.
1: Ναι.
0: Έχουμε τώρα αργία αυτή την. Α, τη Δευτέρα είναι αργία.
1: Τη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, βεβαίως.
0: Α, έρχεται τριμεράκι όσο νούπο. Δηλαδή θα φάμε τη βδομάδα γεμάτη.
1: Για κάποιους.
0: Ναι, αλλά. Ναι, σωστά, για κάποιους.
1: Ναι.
0: Για τα επαγγέλματα του πνεύματος.
1: Ναι.
0: Εμείς
1: ναι.
0: Είμαστε του πνεύματος.
1: Εμείς σίγουρα είμαστε του πνεύματος.
0: Ορίστε, για μας μιλάω εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Φύγαμε,
0: γιατί είναι ακριβώς ό,τι λέει και το τραγούδι του Αντώνιου. Είναι Δευτέρα, καλά, θα έχει χαρές ο Αντώνης.
1: Θα έχει, ναι, Ολυμπιακός, εκεί ήταν νομίζω.
0: Πάμε πρωινό. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα. Καλημέρα.
2: Πως όταν βραδιάζει Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έτσι, παιδιά, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να ξεκινήσουμε δευτεριάτικο με ωραίες ευχές. Να, ας πούμε, μας έστειλαν μηνύματα.
1: Στο Viber.
0: Το είπες εσύ και μας...
1: Μπράβο, βρε, παιδιά, άντε, άντε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Αχ, τι ωραίος.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Αμήν, γέννητο.
0: Και τι άλλο.
2: Επιτέλους να έχουμε καλοκαιρινές ημέρες.
1: Αυτό, μπράβο, βρε, Κώστα. Τελευταία εβδομάδα
2: του Μαΐου, να μην πέσει άλλο.
1: Όχι.
2: Φτάνει, κουραστήκαμε.
1: Μαγιό πάω να πάρω αυτή την εβδομάδα.
0: Κουραστήκαμε με βροχές. Ναι, αλλά τώρα που θα έχει ζέστες, θα γκρινιάζουμε για τις ζέστες.
1: Εντάξει,
3: όταν λέμε φέρτο, το φέρνουμε, δεν το αφήνουμε.
0: Ποιος είναι, ρε, ο Λευτέρης.
3: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
0: Α, ο Λευτέρης ήταν.
1: Έλα, βρε, Λευτέρη.
3: Καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλο
0: λοιπόν.
3: Τον κόσμο.
1: Αμήν, αμήν, με
3: καλή
1: υγεία.
3: Καλή ερυθρόλευκη εβδομάδα.
1: Άτονα. Α, δηλώθηκε κι αυτός.
0: Καλή ερυθρόλευκη εβδομάδα. Αμέ. Γεια σου, ρε, Λευτέρη.
4: No news, good news.
0: Γρήγορα στα no news, good news. Βαθαίνει το ρήγμα Τραμπ Νετανιάχου. Οι ΗΠΑ αφήνουν το Ισραήλ εκτός διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Μία Ισραηλινή εφημερίδα, η Γεντιόχ Αντρονόχ, πώς λέγεται εκεί, μετέδωσε από το Ισραήλ για να μάθει έστω και την παραμικρή πληροφορία για τη φύση των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να πιέσει περιφερειακούς ηγέτες που συμμετέχουν στις συνομιλίες, είπα Ιράν. Τους αφήνουν απ' έξω.
1: Τους αφήνουν απ' έξω και ποιοι θα διαπραγματευτούν άμα τους αφήνουν απ' έξω.
0: Σκέτος ο πρόεδρος.
1: Μόνος του θα διαπραγματευτεί με τον εαυτό του.
0: Σκέτος. Με το Πακιστάν και το Ιράν. Δεν θέλει. Γιατί λέει ο άλλος μας έχει κάνει ρόιδο. Μας έμπλεξε τώρα, λέει ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, σοκ στη Σαντορίνη. Γιατί, πάμε στα δικά μας. Τουρίστρια σκόρπισε στάχτες νεκρού στα σοκάκια και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Πώς πας, ας πούμε, με το δοχείο.
1: Έτσι, για να καταλάβω τώρα τι έχει
0: λοιπόν,
1: γίνει. Ποιο δοχείο.
0: Λέει, που περιέχει τις στάχτες του ανθρώπου σου.
1: Που κάηκε ο άνθρωπος, πέθανε δηλαδή, το κάψανε και πήρε τις στάχτες.
0: Ναι, πήρε τις στάχτες.
1: Και τι τις
0: έπεσε. Κάποιοι έχουν τάμα. Και λένε, κοίταξε να δεις, θέλω να με σκορπίσεις στο Αιγαίο.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτή τη σκόρπιση δεν έβγαινε μάλλον στην άκρη της καλδέρας, τα σκόρπισε στα σοκάκια.
1: Στο σοκάκι, ναι, εκεί που περπάταγα, μου έρχεται να τσακούν.
0: Γιατί εκεί περιπλανιόταν, ας πούμε, στο πριν σκοτήμα. Ο άλλος.
1: Και τι έγινε.
0: Έγινε χαμός, τι φαντάζεσαι τώρα, τι έγινε. Μηνύσεις και χαμός.
1: Μα είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό. Και για τον άνθρωπο, δηλαδή για τη μνήμη του ανθρώπου.
0: Και,
1: δεν
0: σε,
1: είναι ωραίο.
0: Και σε βίντεο το είχαν μαγνητοσκοπήσει όλο αυτό και το ανεβάσαν.
1: Το ανεβάσαν οι ίδιοι, δηλαδή. Δώσαν τον εαυτό του.
0: Ναι. Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Κοράκι επιτέθηκε σε πολίτες για να προστατεύσει τα μικρά του. Τρεις ελαφρά τραυματίες. Το κοράκι προσπαθούσε να προστατεύσει το μικρό του, καθώς η άγνωστη αιτία το μικρό είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο. Και όποιος περνούσε εκεί από το γειτονικό σούπερ μάρκετ, οι υπάλληλοι τους επιτίθεταν. Τρεις τραυματίες ειδοποίησαν την αστυνομία, οι οποίοι όμως δήλωσαν αναρμόδιοι για το κοράκι οι αστυνομικοί και τους παρέπεψαν στο Δήμο.
1: Τι να κάνω εγώ με το κοράκι.

0: Σταμάτα καλέ.
1: Ναι.
0: Λυσάξατε, περίμενε, γιατί μια χαρά τα
1: πάω. Όχι, να μας πει αύριο θα ανακοινωθεί. 25 έχουμε σήμερα, 26 βγαίνει.
2: Πάμε με αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε, λέει, του λένε, να το πούμε, λέει, ορίζοντες, του λέει.
3: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
2: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
0: Πάμε με αυτό, ορίζοντες.
4: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
0: Το έχουμε κλειδώσει.
2: Ένας ξεκλειδώσει.
4: Δεν παίζει, σαν πάνε βίντεο είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
1: Κοίτα τι πάθαμε.
2: Αυτά συμβαίνουν όταν έχεις δύο ομάδα. Ναι. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
1: Μη μας κρατάς αγωνία, πρόεδρε.
0: Πάρτα τώρα, Κυριακό, TikToker. Εμένα μου άρεσε.
1: Σ' άρεσε. Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία προσπάθεια και τότε στις εκλογές για να τα λέμε και όλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός μπορεί να έχει 1,200.
0: Δικαίως.
1: Αλλά στο TikTok, φίλε, είναι δύναμη.
0: Δικαίως.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Σύμφωνα, είναι δύναμη γιατί είχε καλή ομάδα. Μην μου πεις τώρα ότι ξαφνικά αποκτήσαμε χιούμορ.
1: Έχει το, από τους καλύτερους.
0: Είναι καλή προσπάθεια.
1: Η είναι τεχνικά.
0: Είναι
1: δηλαδή.
0: Καλή προσπάθεια.
1: Όχι.
0: Γιατί λέει.
1: Πρέπει να προσπαθήσει κι άλλο.
0: Ναι, είναι καλή προσπάθεια.
1: Όχι. Όχι. Δεν παίζει καλά, δεν παίζει σωστά.
0: Ωραία. Είναι τολμηρός. Που λέει. Παίζει με το όνομα. Λέει όνομα.
1: Με το όνομα, ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φάνταστο. Ναι, αλλά δεν παίζει με το όνομα τώρα. Και λέει, οπ, προκαλεί. Και λέει, αναμονή δεν θα είναι, λέει, ορίζοντες.
1: Τώρα αφού βλέπεις ότι το έχω εδώ. Θα τα ανοίξω και θα το πω. Θα τα ανοίξω και θα το πω.
0: Άρεσε, γιατί... για το TikTok λέω, δεν λέω για την πολιτική τώρα.
1: Για το TikTok σου λέω τώρα. Γιατί πιο άστη πολιτική, έξω η πολιτική. Σαν TikTokers τους κρίνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Είμαι εγώ TikToker, μπορώ να κρίνω κι άλλους.
0: Θα πάμε να δώσουμε ιδέες.
1: Οπωσδήποτε θα δώσουμε ιδέες. Αλλά έχει κλειδώσει, λέει, το όνομα. Αύριο βγαίνει, εμάς περιμέναμε.
0: Όχι για το όνομα, για το πώς θα κάνουμε τα TikTok.
1: Ναι, θα τον βοηθήσω. Ορίστε. Εγώ λίγο με την ερμηνεία.
0: Μπράβο, ρε Αθηνά.
1: Ναι, τι να κάνω, άνθρωπος.
0: Λοιπόν,
1: άμα μου ζητηθεί, θα το κάνω.
0: Έρε γλέντια πρωί-πρωί.

0: Αυτό Αθηνά μου τώρα το τραγούδι του Μιχάλη Γατζηγιάννη, το όλα ή τίποτα. Καλημέρα καταρχάς. Θα πούμε με Δευτέρα 25 του Μάη, πάμε πρωινό.
1: Καλώς.
0: Ναι, δεν σου θυμίζει έτσι καλοκαιρινές συναυλίες σαν αυτή που ήσουν χθες?
1: Πολύ. Και είναι και κάποια τραγούδια, ρε φίλε, που τα ακούς και δεν γίνεται να μην δεν τα τραγουδήσεις. Χθες περάσαμε όνειρο.
0: Ερώτησες. Ναι. Και πού ήσασταν, ναι. Πού ήταν στο Βίδο, στο Βράχο?
1: Στο Γαλάτσι, στο City Garden.
0: Α, ωραία.
1: Ήτανε, ναι.
0: Είχε ουρανό, βλέπατε αστέρια ή...
1: Αστέρια και φεγγάρι.
0: Δεν πρέπει να ήταν, είχε αστέρια
1: φαινόταν. Βέβαια, και το φεγγάρι. Τα έχω τραβήξει βίντεο να δεις που τραγούδαγαν εκεί.
0: Κάνατε σαν, πώς λέγεται, star bathing.
1: Δηλαδή. Ναι, star bathing κάναμε, χορεύαμε. Παιδιά, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Να,
0: πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε star bath? Θυμάσαι παλιότερα και τις γειτονιές μας που καθόμασταν εγώ πιο λίγο στα Γιάννενα και βλέπαμε τον ουρανό? Δηλαδή, να μην κάνεις τίποτα, να κάθεις ανάποδα και να κοιτάς τα αστέρια. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από αστρονομία.
1: Όχι.
0: Ούτε καν από αστρολογία.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να ξέρεις, αρκεί να χαζεύεις έτσι τα αστέρια.
0: Αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα τώρα τελευταίως, και όλο περισσότερο με την φωτορύπανση, δεν είναι ορατά τα άστρα.
1: Όχι, πρέπει να βγεις εκτός Αθηνών.
0: Το λέω τώρα αυτό, γιατί έχει ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε.
1: Πότε?
0: Οι φίλοι του νυχτερινού ουρανού, τις επόμενες ημέρες. Έχει ξεκινήσει από Παρασκευή, έχει πάει Σάββατο Κυριακή και θα συνεχίσει και για τις επόμενες ημέρες μέχρι αρχές Ιουνίου. Πρόκειται για τη λεγόμενη πλανητική παρέλαση. Κατά την οποία η Αφροδίτη, ο Δίας και ο Ερμής θα φαίνονται πολύ κοντά μεταξύ τους μετά τη δύση του ηλίου.
1: Αχ, τι ωραία. Πού με πήγες τώρα? Δηλαδή να πάρουμε τα τέρια μας και να πάμε σε καμιά παραλία έτσι σκοτεινή να δούμε, να κοιτάμε τα άστρα.
0: Ενώ έχουν τεράστιες αποστάσεις μεταξύ τους, η θέση που θα βρίσκονται θα φαίνεται σαν να είναι σε μια ευθεία δίπλα-δίπλα.
1: Και πώς θα το καταλαβαίνουμε εμείς?
0: Τώρα οι ειδικοί λέει συνιστούν παρατήρηση σε σημείο με καθαρό ορίζοντα και χωρίς έντονο φωτισμό.
1: Ναι.
0: Ώστε αυτό το εντυπωσιακό θέμα να είναι όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακό. Τώρα τι να σου πω κι εγώ, πρέπει να δούμε λίγο που θα σου πω.
1: Να πάμε πρώτα Θεό στο Σαββατοκύριακο σε μια ωραία παραλία, έτσι προς το Σούνιο είναι ωραία, που δεν έχει τόσα φώτα και να...
0: Λίγο πριν τη δύση του ηλίου και μετά,
1: λίγο
0: όχι πολύ αργά.
1: Α.
0: Απλά να δούμε πώς θα πηγαίνει, έτσι. Αυτό ήταν.
1: Τι ωραία. Καταρχάς, μπράβο Φορτούνη που μας έφερες τέτοια ιδέα τώρα εδώ, μας ταξίδεψες.
0: Και τα ράτσα μπορούμε να
1: ανέβουμε. Γιατί ξέρεις, κάποια πράγματα τα ξεχνάμε και είναι τόσο όμορφα να τα ζούμε. Τα ξεχνάμε.
0: Μία
1: και...
0: μπυρίτσα.
1: Τι είναι, ναι.
0: Μία σεσλόγγ.
1: Ανέξοδο τελείως.
0: Η πλαστική αυτή η καρέκλα, η κλασική, και κάθεσαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία που μας πήγε, ρε παιδιά, τώρα δευτεριάτικα. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μη φύγει κανείς, 7:50 το πρώτο μας παιχνίδι,

0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, στο ρυθμό 9.41 να περνάνε ωραία και είμαστε εμείς αυτοί οι πολλοί.
1: Ξέρεις και πάρα πολλούς που είναι στην εφηβεία τώρα και ξέρεις οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Αλλά μαζί με αυτά έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozi λοιπόν είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια. Είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή Tozi σε App Store και Play Store και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafone.gr.
0: Ήρθε η ώρα μετά τα τραγούδια να πάμε για διάλειμμα και να έρθουμε σε 3 λεπτάκια με κίνηση καιρό, αλλά και το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά.
1: Και δίνει εισιτήριο για Village Cinemas. Διπλό.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσουν να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
13: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλο και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
18: Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Τρεις Εργενίδες.
21: Άχρηστη.
22: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
22: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
23: Και όλα ανατρέπονται.
24: Από το πουθενά.
22: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
24: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
23: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
24: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
23: Ένα μωρό για τρεις.
25: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
23: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
24: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάς.
23: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
27: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
29: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Πού σας πετυχαίνουμε άραγε? Επιστρέψαμε στο στούντιο του ρυθμού 949. Εσείς ωραία μάλλον καθοδόν για τη δουλειά σας. Μόλις έχετε ξυπνήσει και παίρνετε το πρωινό σας, ετοιμάζεστε και διαλέγετε ρούχα. Δεν ξέρω τι, σε τι φάση.
7: Μπορεί να έχουν μπει στα αυτοκίνητά τους ήδη. Μπορεί να ετοιμάζονται. Μπορεί να πίνουν το καφεδάκι στο μπαλκόνι και να μας ακούνε σε αυτά τα μικρά ραδιοφωνάκια που έχει πάρει η μαμά μου από το πανηγύρι και είμαι σίγουρη ότι μ' ακούει τώρα.
6: Ή κάποιοι να είναι ήδη πάνω στον διάδρομο, να ξέρεις, με τα ακουστικά τους και να τρέχουν.
7: Βέβαια.
6: Και οι μικροί μας φίλοι να τσακώνονται για το τι ρούχα θα βάλουν, τι κάλτσες, αν διαβάσανε, αν γράψανε για την πρώτη ώρα την ορθογραφία κτλ.
7: Και να είναι και με το τηλέφωνο στο χέρι, γιατί 7:50 θα καλέσουν στο 210-68-35-722 να παίξουν με το παπάκι που πάει στην ποταμιά και να κερδίσουν διπλό εισιτήριο για τα Village Cinemas.
6: Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Και εμείς και η διαμαντής Μασούτης ΑΕ, η οποία κλείνει 50 χρόνια, να γιορτάζει μαζί μας. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτη και στο Μασούτη.gr. Γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σπάμε τις τιμές. Μόνο στο Μασούτη συμβαίνουν αυτά.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Ο Πράκτορ έχει ήδη ξεχυθεί στους δρόμους, σηκώνει το μεγάλο του ντρόουν και κοιτάει για να σας ενημερώσει για την κίνηση. Πράκτορ, μίλα.
6: Λοιπόν, έχει σπάσει η κίνηση στον Πειραιά, έχει χαλαρώσει και η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μπροστά από το Χίλτον, γιατί έχουν μπει ο καθένας στα τσανάκια του και κοιμούνται οι άνθρωποι. Μιλάω για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα, στην άνοδο του ποταμιού έχει ποτηλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο στη Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί μέχρι το Χίλτον, όπα, και στην άνοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα. Τώρα, αν πάτε από Χαϊδάρι και Σκιστό προς την Ελευσίνα, έχει το γνωστό πρωινό δευτεριάτικο πήξιμο.
4: Ο καιρός σήμερα.
7: Καλημέρα.
6: Χαίρετε.
7: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
6: Ένα διπλό τσίς.
7: Ένα διπλό τσίς, μία κόλλα και ένα κλαμπ. Ευχαριστώ. Σήμερα στην Αττική θέλετε να μάθετε τι καιρό θα κάνει?
6: Θέλουμε, ναι.
7: Θα ξεκινήσει αρκετά καλός, με ήλιο και λίγες νεφώσεις από το πρωί. Η θερμοκρασία θα ανέβει γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ.
6: Ένα ριφίλ, παρακαλώ, μπορώ να έχω.
7: Ένα ριφίλ στον κύριο με τα μουσιά. Ευχαριστώ. Από το μεσημέρι και μετά υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά της Αττικής, δηλαδή Πάρνηθα, Διόνυσος, Βίλια. Η παραγγελία να φύγει τώρα. Δεν φαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία. Εάν θέλετε να πάτε για μπανάκι... Τεχνικό πρόβλημα. Έκλεισαν τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ.
6: Και εμείς που θέλουμε να παραγγείλουμε, τι θα κάνουμε τώρα?
7: Τι είναι, παιδιά, τώρα εδώ πέρα.
6: Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας, να φτιάξουμε εδώ πέρα την ταμιακή και θα μείνουμε νηστικοί από ό,τι φαίνεται πρωινιάτικο.
7: Φτιάχνω την ταμιακή και προχωράμε. Καλός καιρός σήμερα, με πάρα πολύ ήλιο. Ευχαριστώ.

0: Το κάναμε το λογαριασμό του Σαββατοκύριακου. Τώρα πάμε στην εβδομάδα που ξεκίνησε. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέντι Μαγκύρα. Εδώ μέχρι και τις 10 είναι το Πάμε Πρωινό και την βλέπω λίγο σκεπτική. Τώρα γιατί τέλειωσε η μπαταρία από την Ταμιακή.
1: Όχι, τι? Όχι. Γιατί είναι η ώρα για... Για να ανοίξουμε την κουβέντα μας όπως κάθε μέρα. Το θέμα συζήτησης σήμερα, παιδιά, θέλω να απασφαλίσετε. Θέλω να θυμηθείτε τις πιο αστείες γκάφες που έχετε κάνει. Και σήμερα θέλουμε εδώ στο Πάμε Πρωινό να μας πείτε ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έχει σταλεί από σένα σε λάθος άνθρωπο. Πόσες και πόσες φορές το έχουμε πάθει. Σε λάθος άνθρωπο ντροπιαστικό μήνυμα. Από πού να ξεκινήσω?
0: Λοιπόν, θα σου πω γρήγορα εγώ ότι έχω θυμηθεί 2-3 φορές που έχω στείλει λάθος screenshot. Αυτό είναι άλλη κατηγορία, το πιάσουμε άλλη φορά.
1: Ναι, λάθος.
0: Δηλαδή κάνεις screenshot μια κάτι, συζήτηση, ναι. Και αντί να τη στείλεις εκεί που πρέπει, τη στέλνεις εκεί που δεν πρέπει.
1: Άρα αυτό, ας πούμε, είναι μέσα στα...
0: Είναι μέσα.
1: Εκεί στο WhatsApp υπάρχουν 10-15 ομαδικές.
0: Εκεί
1: και μπερδέψεις την ομαδική και στείλεις κάτι σε λάθος ομαδική.
0: Τελειώσαμε.
1: Πάει.
0: Τελειώσαμε. Εκεί είναι το λάθος.
1: Εκεί γίνονται πολλά λάθη. Γι' αυτό θέλω τώρα να μου στείλουν. Να μας στείλουν εδώ στο 6937-949-949 τα δικά σας λάθη που έχετε
0: γι'
1: κάνει.
0: Γι' αυτό εκπαιδεύεσαι.
1: Τι screenshot έστειλες εσύ?
0: Άστα, όχι, εγκομενικά. Όχι τέτοιου είδους επαγγελματικά. Όχι, καλά, εγκομενικά. Και το δεν είναι λάθος. Ή ας πούμε, ένα άλλο που θυμάμαι είναι πριν κάμποσα χρόνια. Όπου είχαμε μαζευτεί για να δούμε, ξέρω εγώ, ταινία. Και ένας φίλος είχε χωρίσει. Και είχε έρθει ο φίλος με μανία να περιγράψει τα πάντα. Και δεν τελείωνε με τίποτα αυτή η περιγραφή. Και έτσι μου συνέβη, και εμείς να περιμένουμε να τελειώσει για να ξεκινήσουμε να δούμε την ταινία. Για, για το σκοπό που μαζευτήκαμε, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι τι για παιχνίδι είχαμε μαζευτεί. Και κάποια στιγμή στέλνω εγώ, μην τον ρωτάτε, γιατί θα μας πρίξει. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Αφήστε
1: το. Αφήστε αυτό, ναι.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο.
1: Φορτούνι! Φορτούνι! Πόπο ντροπή!
0: Ντροπή! Και τα πήγε η φάση μετά.
1: Υπάρχει χειρότερο. Μου έχει στείλει εμένα η φίλη μου υβριστικό μήνυμα για τον κόμενο που έβγαινε τότε. Και αντί να το στείλει σε μένα, το στείλε σε εκείνον. Και μετά μου στέλνει εμένα το μήνυμα και από κάτω είμαι ηλίθια. Το πάτησα και έχει πάει σε εκείνον και το έχει διαβάσει. Το είχε στείλει σε εκείνον. Και αυτό τη απάντησε: έρχομαι. Είχε μια μηχανή τότε. Και κατέβηκε μέσα σε 5 λεπτά από το σπίτι με τη μηχανή. Έλεγε το στόμα της.
0: Με άγριες διαθέσεις κατέβηκε αυτός.
1: Ήτανε
0: τύπου...
1: επειδή αυτή τον είχε πολύ μεγάλο έρωτα και τα είχε πάρει, γιατί αυτός φλέρταρε γενικά και δεν προχωράγανε σε πιο σοβαρή σχέση.
0: Μπορεί και να το άρεσε
1: για το ύψος του. Δεν του άρεσε, αγάπη μου.
0: Για το μήκος του.
1: Για το ύψος του. Για στοιχεία πάνω του τα οποία είναι αρνητικά. Τα έλεγε όλα. Όλα. Και του το στείλε. Δεν θα το ξεχάσω στη ζωή μου ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Όπως
1: επίσης και. Μετά, εντάξει.
0: Τα ξαναβρήκανε.
1: Που εξήγησε, ρε παιδί μου, ότι από τα νεύρα μου το είπα, ναι.
0: Ότι δεν σε είπα κοντό.
1: Αφού τον είπε κοντό, τον είπε κοντοπίθαρο.
0: Και άλλο.
1: Σε επαγγελματική συνομιλία εγώ έχω στείλει μήνυμα το οποίο πήγαινε στην ξαδέρφη μου, ας πούμε. Αλλά τύπου και αυτή η τάδε που έκανε αυτό που έκανε. Ναι, εντάξει. Ντροπή μου.
0: Κάποια στιγμή και μετά εκπαιδεύεσαι και από τις πολλές συζητήσεις αυτόματα το μυαλό σου.
1: Πόσες φορές σου έχω πει Φορτούνη, μην μπερδέψεις τις ομαδικές.
0: Αυτό σου λέω. Αυτόματα το μυαλό σου όμως, είσαι πολύ γενικός. Δεν αναφέρεις πρόσωπα. Μπορεί να κάνεις χαρακτηρισμούς, αλλά δεν αναφέρεις πρόσωπα.
1: Ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί πάνε και έρχονται.
0: Καλά, εντάξει, οι χαρακτηρισμοί μπορεί να είναι για τον οποιονδήποτε. Sorry, παιδιά, έβριζε έναν. Κατάλαβες. Αν άμα γράφεις ονόματα.
1: Εκεί γίνεται μεγάλο κακό.
0: Αυτό.
1: Παιδιά, στείλτε μας στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού. Ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα το οποίο πήγε σε λάθος άνθρωπο?
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.

0: Με την Έλενα Παπαρίζου και τον Σταβέντο είμαστε στο ρυθμό 949 έτοιμοι να παίξουμε το παπάκι. Ναι,
1: είναι
0: ή όχι.
1: Εδώ το παπάκι, έχει φορέσει το μαγιό του, έχει βάλει τη μάσκα και τα βατραχοπέδιλα και είναι έτοιμο να πάει στην ποταμιά. Οι μικροί μας φίλοι λοιπόν καλούν 2, 10, 68, 35, 7, 22. Ήδη?
0: Ήδη, παιδί μου, χαμός γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι?
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Με ποια παιδιάκια μιλάμε?
2: Είμαι η Ευελίνα,
1: ναι.
2: Και εγώ ο Αλέξης.
1: Σούπερ, η Ευελίνα.
0: Τι
1: και ωραία. Ο Αλέξης.
0: Πού είστε αυτή τη στιγμή, παιδιά?
3: Πού είστε αυτή τη στιγμή?
2: Είμαστε έξω από το σχολείο μας.
0: Ορίστε.
1: Α, σούπερ, καλύτερη ώρα.
0: Ωραία,
1: πήρατε.
0: Φτάσατε,
1: ναι,
0: εκεί πέρα και λες κάτσε να παίξουμε πρώτα και μετά να πάμε για μάθημα.
1: Μπράβο βρε παιδιά. Πόσο χρονών είστε?
2: Εγώ είμαι 9,
1: ναι,
2: και εγώ 5.
1: Τέλεια, φανταστική μου ακούγεστε, θα το βρείτε με τη μία. Να βουτήξει το παπάκι να βρούμε τη φράση.
2: Ναι.
1: Πάμε παπάκι. Παπάκι, βούτα και πες μας τη φράση για να την ακούσουν η Ευελίνα και ο Αλέξης, οι δύο μου φίλοι που ακούγονται πάρα πολύ έξυπνοι και θα τη βρούνε με τη μία τη φράση που θα πεις. Έχεις βουτήξει? Για πες τη φράση.
4: Η Δευτέρα είναι της εβδομάδας η δυσκολότερη μέρα.
1: Για πες τη άλλη μία.
4: Η Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Η Δευτέρα είναι της εβδομάδας η δυσκολότερη μέρα.
1: Εντάξει.
0: Έλα, ρε,
1: εντάξει,
0: παιδιά.
1: Φανταστική. Φανταστική.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο βρε παιδιά. Πω πω με τη μία. Οι καλύτεροι παίχτες που έχουν περάσει. Τι έγινε?
0: Είστε αδερφάκια?
2: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σούπερ.
0: Συγχαρητήρια, κερδίσατε. Θα πάρετε τα εισιτήρια και θα πάτε να δείτε μαζί μια ταινία.
1: Διπλό εισιτήριο λοιπόν, ναι, για τα Village Cinemas που προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα.
0: Καλό μάθημα.
1: Φιλιά, Ευελίνα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, τα δώσαμε τα εισιτήρια στα παπάκια μας. Πολύ χαρούμενοι. Πώς το λέγανε το.
1: Η Ευελίνα και ο Αλέξης.
0: Η Ευελίνα και ο Αλέξης. Και έχουμε λοιπόν τώρα την αντιλιακή προστασία, την οποία τη χρειαζόμαστε εδώ πέρα, πριν πάμε για διαφημίσεις και μάλιστα στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Επιλέγουμε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα που προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρούμε στα φαρμακεία και στο e-Pavla Pharmacies. Πάμε για διάλειμμα και ερχόμαστε και με Μπέτη Μαγκύρα, έτσι.
1: Βέβαια, τα ακούστε.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τάκης και Χούπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Χούπης.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλά είχαμε ακούσει. Σωστά είχαμε ακούσει.
2: Μανέλα ρε παιδί μου, είναι Δευτέρα και στο στούντιο του ρυθμού 949 η μία,
1: η πρωταθλήτρια,
2: η καλύτερη όλων,
1: η νικήτρια όλων των ομάδων, Μπέτη
2: Μαγκύρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και κύριε Φορτούνη, συγχαρητήρια.
1: Η MVP, η πρώτη σκόρερ των FM, Πέττη Μαγκύρα. Ευχαριστούμε.
2: Είδαμε και τον αγώνα.
1: Για την ομάδα μας,
2: συγχαρητήρια. Για την ομάδα σας, βεβαίως. Συγχαρητήρια. Εγώ είμαι υπεράνω, όπως καταλαβαίνεις.
3: Δηλαδή, να μια Παθηναθηναϊκός υπεράνω.
2: Δηλαδή, μπορεί να μην είμαι Ολυμπιακός, αλλά.
1: Το συγχαρητήριο το πεις, είπα. Αυτό έλεγα πριν.
2: Θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα ενάντια σε μια ξένη στην Ευρώπη.
3: Ναι, δεν είναι απαραίτητο.
1: Ούτε εγώ, ούτε πρόσχε, το λέγαμε, το συζητούσαμε και πριν.
3: Ούτε
1: καλή επιτυχία δεν μπορούμε
3: πάντα,
1: να πούμε.
3: Ναι.
2: Δεν μπορείς να πεις καλή επιτυχία.
1: Δύσκολο, δεν σου βγαίνει το καλή επιτυχία. Αλλά όταν συμβεί, όπως τώρα, ένα συγχαρητήριο το πεις, επειδή με κέρδισες. Μπράβο, το δώσεις. Αυτό λέω. Μέχρι εκεί. Πώς είστε?
2: Ωραία, εντάξει, καλά. Είναι λίγο δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Ναι.
2: Διότι ξυπνήσαμε και διαβάσαμε τα δυσάρεστα.
1: Έφυγε
2: η γογό μας Τροκώστα από τη ζωή. Πάλευε πάρα πολλά χρόνια η γυναίκα αυτή. Ήταν μια γυναίκα πολύ δυνατή. Την γνώριζα και προσωπικά, δηλαδή την γογό. Είχε τύχει να δουλέψουμε και μαζί στην τηλεόραση. Στο σας το σπίτι σας έτυχε ένα διάστημα να είμαστε μαζί. Και ήταν μια κοπέλα πάρα πολύ δυναμική. Που πάλευε, ήταν στο χώρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δυστυχώς της έτυχε να μάθει ότι πάσχει από καρκίνο σε πάρα πολύ δύσκολη φάση της ζωής της. Δηλαδή σε φάση όταν έβγαινε από το μαιευτήριο, μόλις είχε γεννήσει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι τόσο, λέω, στενάχωρο ρε παιδί μου για μια γυναίκα να υφίσταται
3: σε αυτή τη στιγμή,
2: καλά, στην ύψη στη χαρά.
3: Ναι,
2: στην ύψη στη χαρά, να μην μπορείς να το χαρείς τόσο, γιατί μαθαίνεις και αυτό το δυσάρεστο. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά δεν το είχε πει ποτέ στους δημοσιογράφους.
1: Πολλά χρόνια πριν.
2: Αφού σου λέω τώρα πώς είναι η κόρη της.
1: Γι' αυτό το ρωτάω.
3: Ναι, ναι, πολλά δεν χρόνια ξέρω. Πριν.
2: Είναι 16-18 χρονών εκεί είναι το παιδί.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά χρόνια λοιπόν που πάλευε. Προφανώς έκανε υποτροπία σε. Ναι, γιατί το είχε ξεπεράσει, είχε βγει, είχε μιλήσει μετά δημόσια γι' αυτό, για να δώσει κουράγιο σε γυναίκες κτλ. Και, και δυστυχώς το ξέραμε ότι τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στον Ευαγγελισμό και μάλιστα σε κόμμα. Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στο σύζυγό της, στην κόρη της, σε όλους τους. Έχει και αδερφή και αδερφό, νομίζω. Δεν
3: σε όλη την οικογένεια.
2: Σε όλη την οικογένεια, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι μια νέα γυναίκα.
3: Βέβαια. 56 ετών έφυγε.
2: Ναι, λοιπόν, τι να πούμε. Συμβαίνουν και αυτά. Μέσα στη ζωή είναι όλα.
3: Γι' αυτό να ζείτε την κάθε μέρα.
2: Ακριβώς.
3: Να έχετε τα μάτια σας όπως λένε.
2: Να μην αγχώνεστε για το τίποτα. Να, όλοι υπεραστικοί είμαστε.
3: Α, μπράβο.
2: Και να κοιτάμε να περνάμε όσο καλύτερα γίνεται την κάθε μας μέρα. Μην μένετε στα μικρά και στα κουτά και στα χαζά και στα.
3: Σημαντικό πολύ.
2: Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα, μην μαυρίσουμε τον κόσμο. Ναι.
1: Όχι, στα δικά μας να συνεχίσουμε. Γιατί αυτή η ώρα θα πάει με τραγούδια, θα πάει με διαγωνισμούς.
2: Βεβαίως.
1: Και με μετρητά.
3: Έχουμε και έλα, θα σας αλλάξω λίγο τώρα. Μούντε, έχουμε βάλει στο Για Πες σήμερα θέμα για να μιλάμε με τον κόσμο που θα μας στείλουν στο 6937-949-949 το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έστειλε σε λάθος άνθρωπο.
1: Το έχεις κάνει?
2: Το έχω πάθει. Με αυτό το διάολο, με αυτό το κινητό που γράφεις και σου γράφει. Και αντί να γράψω να πάνε όλα καλά, είπα να πάνε όλα κακά.
1: Εντάξει.
3: Εντάξει, δύσκολο.
2: Αν ανοίξει η γη, να με καταπιεί. Το κατάλαβε η κοπέλα. Είναι φίλη, ρε παιδί μου. Και με το που το βλέπω και το στέλνω, μου λέει το κατάλαβα καλέ. Ναι, αλλά ήταν σε μια στιγμή, πώς να σου το πω, δύσκολη. Και δηλαδή είναι σαν να της εύχεσαι να μην πάνε καλά τα πράγματα.
1: Είναι δυνατόν αυτό τώρα.
3: Παναγία.
1: Έλα, Σαδάμ ήταν.
3: Το κινητό κάνει κάτι τέτοια.
2: Ναι,
3: εγώ έχω στείλει ένα γραφικό κάνει
2: και ζωγράφει. Και άμα δεν προλάβει και πατήσει το γε στο γρήγορο.
1: Εμεί δεν λέμε αυτό. Λέμε σε λάθος συνομιλία, σε λάθος κρίση.
2: Σε λάθος τσάτ.
3: Να στέλνεις, ξέρω εγώ, κάτι σε κάποιον και να πήγε αλλού.
1: Προσέχει, Μαγκύρα, δεν κάνει τέτοια λάθη.
2: Ναι, καλά, όταν το έπαθα αυτό, από τότε τρέμω.
1: Αυτό είναι Σαρδάμ, παιδί μου.
2: Ναι, δεν είναι Σαρδάμ, είναι εντάξει.
3: Λάθος μήνυμα.
2: Αλλά, όχι, δεν έχει στείλει.
1: Ωραία.
2: Και να έχω κάνει, λάθος πήγαινε. Αλλά μου έχει τύχει πολλές φορές να μου στείλουνε.
3: Αυτό πρέπει να μας
2: πει. Και τους λέω ερωτηματικό. Και λέει, άλλο το έστενα, λέω, το κατάλαβα.
1: Πάλι καλά που να λέει κάτι για σένα.
2: Δεν έχουν εκτεθεί, ναι, δεν έχει τύχει, δεν έχει τύχει.
3: Στείλτε μας, παιδιά, στο 6937-949-949, το Viber μας. Στείλτε μας ποιο είναι το πιο ντροπιαστικό μήνυμα που έχει στείλει σε λάθος άνθρωπο.
1: Χρωστάμε και μετρητά και χρωστάμε και όλα στη φόρα.
3: Βέβαια.

0: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, είναι η ώρα για το Όλα στη Φόρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη Φόρα.
1: Όλα.
0: Βάλε μου λιγάκι Φρανκ Σινάτρα, σε παρακαλώ. Γιατί είναι αυτή η ώρα που ξεκινάω με τα gossip και αυτό με συγκλώνει σε πραγματικά.
3: Όλα στη Φόρα και Φρανκ Σινάτρα.
0: Θέλω να ακούσετε λίγο Φρανκ Σινάτρα να μου πείτε τι σας θυμίζει. Βρε, σαν ποιον μοιάζει, σαν ποιον μοιάζει.
4: Το Φρανκ Σινάτρα.
0: Ναι. Σύμφωνα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μοιάζει στον Κωνσταντίνο Αργυρό λίγο.
3: Τι είναι.
4: Ολόιδη είναι. Αφού μόλις τα άκουσα, λέω μπορεμπάσκινο Κωνσταντίνο Αργυρό αυτό.
0: Μήπως τραγουδάει το Αθήνα μου, αντί για το Stranger.
4: Μήπως δεν έχει ακούσει

0: Μήπως
1: τραγουδάει το ξημερώματα.
2: Πήγε στο πάρτι που έκανε για τα γενέθλιά του.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Και είπε ότι του εύχομαι υγεία για μια ζωή και αυτά. Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής. Όπως ο Φρανκ Σινάτρα.
1: Ναι.
2: Ο Έλβις Πρίσλεϊ.
0: Τι λέει, είπε η Κίμπερλι.
2: Όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έτσι λέει. Έχει μια πανέμορφη μαγική φωνή.
0: Μήπως θέλει να πει, ρε παιδί μου, την λάμψη τους. Ότι είναι. Ότι έχει στάρ.
1: Τη στόφα αυτή.
0: Ναι, τη στόφα στάρ. Πώς εννοεί αυτό. Γιατί ούτε με τον Έλβις μοιάζει, ούτε με τον Φρανκ μοιάζει.
1: Ψάχνω
2: να έχει τη δική του φωνή. Αυτά, ρε παιδί μου, να πει, α πούμε, είναι. Εντάξει, είναι υπέροχος ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μας αρέσει πάρα
0: πολύ. Πολύ ωραίος τραγουδιστής.
1: Εδώ θα μπορούσε.
0: Πού, ρε.
1: Θα μπορούσε λίγο εδώ.
0: Ναι. Φορτούνη. Ναι. Κάτσε καλά, κάτσε φρόνημα. Κάτσε καλά.
1: Να ξαναβάλω Έλβις. Μίξη.
2: Ωραία. Για βάλε και λίγο J-Lo τώρα. Βάλε και λίγο J-Lo.
0: Γιατί είπα ότι μοιάζει και με την J-Lo.
1: Εκεί πάμε καλύτερα.
2: Αλλού σα πάω τώρα.
1: Εκεί πάμε καλύτερα.
2: Παιδιά, δεν το περίμενα εγώ αυτό από την J-Lo να είναι τόσο μουρντάρο. Δεν το περίμενα.
1: Δεν το έχεις καταλάβει.
0: Αφού τον έδωσε τον
2: μουρντάρο, παιδί μου.
1: Ότι ορμάει.
0: Ναι.
1: Γήπας.
2: Ο Κώστας Μαρτάκης αποκάλυψε. Θυμάστε που είχε. Ζήσαμε πολύ αυτό το
1: Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν το πήραμε.
2: Λοιπόν, έκανε μια αυθόρμητη εξομολόγηση, λέει. Είχε πάει καλεσμένος στο Φάνη και είπε, ρε παιδί μου, θυμάστε που είχε έρθει η Τζέι Λο στην Ελλάδα, στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας Μαρτάκης είχε ανοίξει τη συναυλία της. Η ίδια τον είχε διαλέξει.
0: Τι λέει.
2: Βεβαίως.
0: Τον πάνησε.
2: Ναι, μη σου πω ότι πρέπει να τον δοκιμάσει. Κοιμάται τώρα ο Μαρτάκης να τον πάρουμε μια τηλεφωνική να μας πει τι έγινε. Γιατί λέει ότι λίγο πριν βγει από τα παρασκήνια μπροστά, πήγε και του πιάσε τον πισινό.
0: Το κούφτωσε.
2: Η Τζέιλο πέρασε. Του πιάσε τον πισινό, λέει.
0: Τι έτσι να δει τώρα.
2: Δεν το περίμενα εγώ αυτό που την Τζέιλο.
1: Παιχνιδιάρα.
2: Είδε εκεί το Μαρτάκι και τρελάθηκε.
0: Σου λέει κάτσε εδώ μήπως και. Τεκνατζούρε.
2: Ναι. Δεν μου την έπεσε, λέει. Μου έπιασε λίγο, λέει τον πισινό.
0: Τι άλλο να σου κάνει.
2: Πώς είναι
1: αυτό που κάνεις πάπα έτσι για πλάκα.
2: Μάλλον, γι' αυτό ήθελα να τον πάρουμε τηλέφωνο. Να θα κοιμάται τέτοια ώρα να μας πει τι έγινε.
0: Τόσο πολύ ας πούμε. Αλλά τι να πεις, ότι μου πιάσε τζίλο τον πισινό. Θα βγουν οι άλλοι και δεν κάνεις το σταυρό σου, ρε.
1: Μπράβο. Σαν που πλένε στα πιάτα και σου έρχεται από πίσω και σε πειράζει λίγο.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι γοητεύεσαι όταν άμα είναι ρε παιδί μου τώρα. Εντάξει, μπορεί να μιλήσει, μπορεί να τώρα δεν ξέρω κιόλα τι να πω.
1: Τον βλέπει αυτόν εδώ, τον έχει πιάσει Τζέι Λο.
2: Ναι.
0: Βλέπεις. Η αλήθεια είναι ότι άμα και εμένα μου πιάνει κανένας ροκστάρ ωραίος. Άμα τον Ρόζο θα έλεγα τίποτα. Θα έλεγα τι κάνεις κύριε μακάκα.
2: Λοιπόν, βρέθηκαν πάει. Έγινε και το φεστιβάλ Κανών.
0: Α, ναι.
2: Και πάρα πολλές λαμπερές παρουσίες εκεί και κάποιες Ελληνίδες.
0: Ναι.
2: Πήγε και η Ιωάννα Τούνη.
0: Ναι,
2: στο φεστιβάλ Κανών φόρεσε ένα φόρεμα το οποίο σχολιάστηκε πάρα πολύ. Ρε, παιδί, ήταν
1: ωραίο,
2: πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν ωραίο, αλλά κάποιοι είπαν ότι μπέρδεψε, ας πούμε, το Met Gala με τις κάνες. Δεν ήταν, λέει, υπερβολικό για τη συγκεκριμένη.
1: Τι τους ενόχλησε, εμένα μου άρεσε.
2: Η κοπέλα ήταν κούκλα, δεν το συζητάμε. Απλά τι έγινε, δέχτηκε μία παρατήρηση από κάποιους ανθρώπους εκεί που ήταν υπεύθυνοι.
1: Τι έκανε λάθος.
2: Της είπανε, ρε παιδί μου, ότι το φόρεμα αυτό της λέει δεν είναι για εδώ πέρα. Της λένε. Γιατί είναι πολύ μεγάλο, λέει, και εμποδίζει. Δεν μπορεί ο κόσμος να περάσει.
0: Τράφικ. Δεν μπορούσα να περάσω από τη σκάλα.
2: Τη ροή της κίνησης, λέει, στο χώρο.
1: Ήταν τεράστιο, αλήθεια.
2: Ναι, μία κυρία, λέει, της έκανε παρατήρηση.
1: Αφού καλεσμένη ήταν.
0: Ναι. Καλεσμένοι δεν ήταν.
2: Πρόσεξε τώρα, θα σας πω τι γίνεται με το φεστιβάλ Κανών, γιατί το είχαμε, ρε παιδί μου, μεγάλη απορία.
1: Δεν ήταν καλεσμένοι.
2: Πώς πηγαίνουν κάποιοι. Ρε παιδί μου, περισσεύουν κάποιες θέσεις εκεί και τις πουλάνε.
0: Που συμμετέχουν στις ταινίες.
2: Ναι. Αγοράζει θέση. Κάποιες κυρίες που πηγαίνουν είναι ambassador μεγάλων εταιριών.
0: Ναι.
2: Να μην τις αναφέρουμε εδώ, Ελληνίδες. Και πληρώνουν αυτές οι εταιρείες για να παραστούν.
0: Ακριβώς.
2: Εκεί και να πάνε.
1: Εκεί όμως δεν είσαι υποχρεωμένος να το γράψεις.
0: Επειδή οι εταιρείες αυτές είναι χορηγοί σε κάποια πράγματα στις κάνες και κάνουν διάφορα πάρτι, τις καλούν σαν influencers να παραβρεθούν για να ανεβάσουν τα stories και τα post.
1: Δεν πρέπει να βάλεις hashtag ad.
0: Βέβαια.
2: Όχι ad. Η Ιωάννα Τούνη δεν πήγε μόνη της. Μάλλον αγόρασε το εισιτήριο.
0: Μπορείς όμως και να αγοράσεις. Έχει, λέει, αν δεν πας έναρξη ή λήξη που είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια και πας στο ενδιάμεσο, είναι από 1.500 ευρώ σε 5.000.
2: Μόνο.
0: Ναι. Θες να πάμε του χρόνου.
2: Αμένα τα μαζέψω από τώρα να πάμε. Τι θα βάλουμε, να το δούμε.
1: Και αγοράζεις και την είσοδο στο red carpet, δηλαδή.
0: Αγάπη μου, μπαίνεις μέσα και βλέπεις.
1: Οπότε που μπαίνεις, φωτογραφίζεσαι.
0: Περνάς από το red carpet και φωτογραφίζεσαι. βυθίζεσαι.
1: Και ντύνεσαι με αυτή την τουαλέτα. Λες και είσαι καλεσμένος.
2: Να μαζεύω να πάμε του χρόνου
0: να
2: μαζί.
0: Μαζεύεις, αγαπώ,
2: ναι. Πω, θα είσαι, Μπέτι.
1: Άρα δηλαδή ουσιαστικά.
0: Εκεί θα δώσω πολύ πόνο, να ξέρεις.
2: Α, το τζουρμπόξουμε όλες.
1: Άρα δηλαδή έχεις αγοράσει ένα εισιτήριο απλά να δεις ποια ταινία εσύ.
0: Ναι, βέβαια. Αν πας έναρξη ή λήξη μπορεί να έχει και 20.000 ευρώ. Το εισιτήριο.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάσε ένα ξυλίξι, ναι.
0: Που είναι η πιο γκλάμουρ στιγμή.
1: Έλα ρε παιδί, απλά είναι δηλαδή κινηματογράφος. Πώς πάμε στα Village Cinema.
0: Σε κάποια εισιτήρια μένεις και βλέπεις ταινίες. Τι είναι το φεστιβάλ.
2: Τι πίστευες εσύ ότι
0: είναι.
1: Με τις τουαλέτες αυτές.
0: Ναι, ναι, μπαίνουν, κάθονται και βλέπουν την ταινία. Πήγε η Τούνη, είδε και ταινία.
1: Ήταν και η Χριστίνα Μπόμπα.
0: Ναι, και αυτή αμέσως.
2: Είναι ambassador.
0: Ambassador.
1: Να τη βρούμε να τη ρωτήσουμε.
2: Θα μπορεί να τη ρωτήσουμε, βεβαίως.
3: Ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Ποιον ψάχνει το ραντάρ?
1: Το έχουμε το πρώτο στοιχείο.
2: 150 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ του ρυθμού δίνει σήμερα Δευτέρα και πρέπει να είστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί ψάχνει,
1: ναι,
2: έναν άντρα γεννημένο από το 1975 έως και το 1985.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Έρχονται τα άλλα δύο στοιχεία σε λίγο.

0: Για πες.
1: Είμαι πολύ περίεργη να δω τι είπε ο κόσμος για τα μηνύματα.
2: Γιατί γελάει τόση ώρα.
1: Ναι, γελάει με τη μόνη της.
3: Κορυφαία. Στο 6937-949-949 στείλτε μας μηνύματα. Τι έχετε στείλει κατά λάθος σε κάποιον που μπορεί να σας έφερε σε πολύ δύσκολη θέση και στιγμή.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ξεκινάω με τον Νίκο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Το πιο ντροπιαστικό μήνυμα ήταν ένα μήνυμα όλο μέλη που είχα γράψει στη γυναίκα μου και το έστειλα στην ομαδική της δουλειάς. Από προϊστάμενο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο. Και που το διέγραψα όταν κατάλαβα ότι το είχαν διαβάσει όλοι. Πολύ κράξιμο.
2: Α, ωραίο. Το ανάποδο.
3: Ακούστε τώρα, γίνεται όλο και πιο ωραίο. Η Δέσποινα. Έχω βγει ραντεβού και έχω βαρεθεί άπειρα. Στέλνω μήνυμα στην κολλητή. Πάρε τηλέφωνο ότι με χρειάζεσαι. Έχω βαρεθεί με τον μπιπ. Καλά. Καλά έλεγα να μην βγω. Και το έστειλα σε αυτόν.
1: Όχι ρε φίλοι.
3: Λέει αυτός. Βαριέσαι. Με ρωτάει. Όχι του λέω. Γιατί λέει το μήνυμα ήρθε σε μένα.
1: Όχι ρε φίλοι.
3: Κορυφαίο, κορυφαίο, κορυφαίο. Και ακούστε και το πιο ωραίο. Η Πέννη. Είμαι δικηγόρος. Με καλεί ένας εισαγγελέας για κάτι έγγραφα μιας υπόθεσης. Καπάκι εγώ. Ακούς Φορτούνη.
2: Ναι, ναι.
3: Εισαγγελέας. Την καλή, τη δικηγόρο. Τη φίλη μας την Πέννη. Για κάτι έγραφα. Καπάκι, εγώ στέλνω μήνυμα στην κόρη μου, κράξιμο. Φρόντιζε, μωρή, όταν γυρίσει να μαζέψει το δωμάτιό σου που κληρωμένα βρακιά στο πάτωμα κτλ. Αλλιώς το βράδυ θα στα δώσω να τα φας! Και λαμβάνω απάντηση. Εντάξει, κυρία Συνήγορε, θα το μαζέψω αμέσως. Μη με τιμωρήσετε τόσο σκληρά.
2: Τα στείλει στον δικηγόρο.
3: Παίρνει καταπληκτικό. Γέλασα τόσο πολύ όταν το διάβασα.
1: Για σκέψη όμως να ήταν ωραίος αυτός και να στέλνε πέδαρο ο τάδε, ξέρω εγώ. Να
2: ναι, καλέ, τουλάχιστον ήταν ευχάριστο.
1: Πηγαινού μου εκεί πέρα, πηγαινού μου. Έλα, εντάξει, φανταστικό.
3: Λοιπόν, προσέχετε γιατί στέλνετε τι. Ακριβώς. Και προσέχετε και γενικότερα γιατί το ίντερνετ κρύβει πάρα πολλές παγίδες, ειδικά για τους εφήβους, παιδιά. Κρύβει πάρα πολλές παγίδες, όμως είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο λοιπόν εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται και αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να τις διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI λοιπόν, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερο στο vodafone.gr. Τώρα λυσάξατε και στέλνετε όλοι μηνύματα. Τώρα
2: θα τα διαβάσουμε και αυτά, αφού πρώτα θα πάμε για διάλειμμα και θα έρθουμε κίνηση καιρό και Μαντάμ Μπακίρα.
4: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
5: Κολλημένο στην Κηφισία.
4: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
5: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
6: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα. Με ένα επίπλα κήπου. Yusk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος
14: είναι!
12: Η ΒΕΗ!
0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
14: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
15: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
18: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
17: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
18: Για να δω.
19: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
20: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
21: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Πάμε!
25: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
26: Μπορεί να τρέξει.
27: Παίζει να βγει και πρώτος.
26: Μπράβο, πατέρα σου!
25: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
27: Ενισχυτικό και φυσικό.
25: Osteomove.
28: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
31: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
30: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
31: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
30: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
31: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
30: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
31: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
32: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
33: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
34: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
35: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
36: Ρυθμός 949.
0: Ρυθμός 949 και 1.50. 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα μασούτης στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Φορτούνη!
1: Ναι.
35: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Μίλησέ μας, Πράκτορ, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, πού θα βρούμε κίνηση κτλ.
1: 8:38 με μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Συγκρού και στο κέντρο και στην άνοδο της Κηφισίας. Προς τα πάνω είναι το πρόβλημα γενικότερα. Τώρα και το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και το Αιγάλιο είναι μποτιλιαρισμένο. Αν τώρα κινείσαι στην παραλιακή από το Φλίσβο, συγγνώμη, πριν το Σταύρος Νιάρχος προς το Φλίσβο έχει μποτιλιάρισμα. Γενικότερα χρειάζεται υπομονή και το κέντρο. Αυτά να μην πούμε πολλά παραπάνω.
35: Σήμερα.
3: Καλημέρα. Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
4: Ένα τσίς, μία κόλα, μία chicken nuggets και ένα κλαμπ. Ευχαριστώ.
3: Θέλετε μπολάκι για το salad bar?
4: Δώστε και ένα μπολάκι στην κυρία να πάει στο salad bar. Ευχαριστώ.
3: Σήμερα τι θέλετε, ο καιρός?
4: Ο καιρός σήμερα θα είναι με ηλιοφάνεια 25 με 26 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικές βροχές μόνο στην Πάρνηθα. Ευχαριστώ.
3: Τι άλλο θα πάρετε?
1: Ένα ριφίλ θέλω για την κοκακόλα μου.
4: Ο κύριος έχει γκώσει από την πολλή κόλα. Δώστε του να βάλει κι άλλη. Ευχαριστώ.
0: 2-10-68-35-7-22. Εμείς φεύγουμε. Η Madame Bakira έρχεται. Για να σας δω.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Παρά 20 και τρέχουμε γρήγορα γρήγορα, γιατί έχει έρθει με φόρα η Μαντάμ Μπακίρ να μας πει τι συνέβη και χθες, έτσι.
1: Ντάμιον γκρ.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Καλώς τη Μαντάμ Μπακίρα μας.
4: Good morning and have a good week everybody.
3: Σας περιμέναμε να μας πείτε νέα.
0: Ήρθατε, πήγατε στον Πειραιά ή όχι?
4: Πού να πάω?
0: Στον Πειραιά.
4: Για το Ολυμπία. Στο ΆΚΑ έγινε αυτό.
3: Ναι.
0: Ναι, α, στον Πειραιά.
4: Άρα γιατί να πάω εγώ στον Πειραιά? Μα εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι μόλις τις ομάδες.
3: Ναι, αλλά ήσασταν εκεί για ψυχολογική υποστήριξη.
0: Με τον Ολυμπιακό δεν κουράρατε κανένα στον Ολυμπιακό? Μόνο με τον Ολυμπιακό δεν κουράρετε κανένα?
4: Κουράρω, αλλά όχι παίκτες.
3: Οχ.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
4: Δεν ανακατεύομαι σε παίκτες, γιατί μετά αν κάνω έναν, μετά θέλει όλη η ομάδα και είναι εξαντλητικό. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να είμαι κομμόλη την ομάδα.
3: Έχει δίκιο, δεν
0: ωραία,
3: γίνεται.
0: Αυτό το ακούω.
4: Μπορώ να κουράρω πρόεδρο, μπορώ να κουράρω προπονητή.
0: Μέχρι σε αυτά τα επίπεδα.
4: Μέχρι εκεί, σε αυτό το level φτάνω. Το ανώτερο.
3: Ναι.
4: Τώρα... Καταλάβατε, συγχαρητήρια, ναι, Φορτούνη. Ξέρω ότι είναι η ομάδα Ολυμπιακό, συγχαρητήρια.
0: Αλλά βάστε κάνει και με πόνια, πες τώρα, κύριε Φορτούνη.
4: Με πόνια.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες...
4: Watermelon.
0: Watermelon.
3: Μέλλον.
4: Μέλλον.
3: Ναι.
4: Watermelon είναι το καρπούζι.
3: Ναι, το καρπούζι.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
4: Good morning.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
2: Nailed it. Or not.
4: I saw you that I, για να δούμε, are you gonna nail it or not? Ξεκινάει η εβδομάδα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, κύριε, πώς ονομάζετε?
5: Ο Γιάννης είμαι.
4: Γεια σου, Γιάννη. Ο Γιάννης της Αθηνάς.
3: Όχι.
5: Της Κωνσταντίνας.
4: Της Κωνσταντίνας. Λίγο έμοιαζε η φωνή και λέω μήπως είναι ο άντρας.
3: Όχι, όχι. Και θα έπαιρνε να κερδίσει αφού δεν γίνεται.
4: Γιατί να μην πάρει ο άνθρωπος.
3: Δεν γίνεται, είναι οι κανόνες τέτοιοι.
0: Και άμα βρει το τραγούδι τι θα κάνει?
3: Τα βρίσκει όλα, είναι έξυπνος.
4: Καλά, δεν του δίνουμε και κανένα τόνο, χρυσάφι.
0: Τι δίνουμε?
3: Πίτσα Φαν, 2 Μπιάνκα, Αλφόρνο, 10 Τεμαχίων.
4: Γιάννη, έτοιμος είσαι?
5: Έτοιμος, έτοιμος, πάμε.
4: Ωραία, λοιπόν, πάμε. The girls stay up with a secret. That's how I am too. The girls stay up alone or too. That's how I do too. That's how I'm up too.
0: Τι?
3: Τουτού.
0: Τι?
3: Πολύ τουτού. Γιάννη, πολύ τουτού, ε.
4: Γιάννη, το βρήκε.
5: Ναι, πολύ τουτού. Λίγο στο τέλος με τουτού.
4: Ναι, αλλά το πρώτο δεν το κατάλαβες.
0: Διαμάντεψε, διαμάντεψε.
5: Τα κορίτσια χτενιστά.
4: Ναι, λάβε, Γιάννη. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.
0: Μπράβο.
4: Σούπερ. Έτσι κάνω κι εγώ. That's how I do it. Ρε Γιάννη, that's how I do it.
3: 2 Pizza Fan Bianca Alfonso. Κέρδισε ο Γιάννης. Να ξέρετε οι Pizza Lovers πως υπάρχει και καινούριο κατάστημα στη Τζιτζιφιές Αττικής, Πισίστρα του 101 στην Καλυθέα.
4: Δεν μου λες, Γιάννη, πιανού της Αγγελικής είπες εσύ είσαι?
5: Της Κωνσταντίνας.
4: Της Κωνσταντίνας, της Κωνσταντίνας. Ναι. Η παντρεμένη ή ζευγάρι?
5: Παντρεμένος με παιδί και παραθυναϊκός.
4: Ωραία. Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα με το χέρι στην καρδιά και στην ψυχή. Δεν χάρηκες χθες που πήρε μια ελληνική ομάδα το κεπελό?
0: Πέταξε τη χαρά του.
3: Την αλήθεια πες.
5: Θα σου μιλήσω αντικειμενικά. Το χάρηκα και το άκουσα.
4: Έτσι, μπράβο. Γιατί και εγώ είμαι παραθυναϊκός, Γιάννη. Αλλά όταν παίζει μια ελληνική ομάδα, θεωρώ ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να τη στηρίξει.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
4: Να πάρετε την cheese lovers, γιατί είστε lovers γι' αυτό.
3: Έτσι, cheese lover, pizza fire.
4: Bye,
0: bye. Bye, madam. Bye, Kira.
3: Ευχαριστούμε, madam. Bye,
4: bye. Thank you. Θέλεις ωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: Όπα.
1: Αμάν. Δεύτερο
2: το
1: στοιχείο.
2: Ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού.
3: Είπαμε το πρώτο ότι ψάχνουμε έναν άντρα γεννημένο από το 1975 έως το 1985, αυτή τη δεκαετία.
1: Ναι.
3: Και τώρα το δεύτερο στοιχείο είναι.
1: Να είναι εγώκερος στο ζώδιο.
4: Αχα.
1: Ωραίο.
4: Εγώκερο ψάχνουμε από το 75 στο 85.
1: Να είναι εγώκερος. Ναι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο και 150 μετρητά.
3: Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ έχει τώρα. Αυτό που ακούγαμε αποκλειστικά.
4: Το καινούριο, ναι,
1: το καινούριο, ωραίο.
3: Ποιος το λέει, Μαριάντα Πιερίδη ή Δέσποινα Βανδύ, γιατί ήταν ίδια χθες.
1: Στο Your Face Sounds Familiar. Σου έμοιαζε εμφανισιακά. Η φωνή την είχε πιάσει.
4: Ναι, τη φωνή την είχε πιάσει.
1: Ωραίο το Your Face, ρε παιδιά.

0: καταπληκτική Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς, το καινούριο της του Λευτέρη Κιτάντου στο ρυθμό 949, με σελίδες, με υπογραμμίσεις, με επαναλήψεις. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία και στα παιδιά που διαβάζουν, γιατί έρχονται οι Πανελλήνιες. Και θέλουμε το μυαλό να ξεκουράζεται κάποιες στιγμές με το Tonosan Brain Energy Booster, με τζίντζεκ ξηβηρίας, με βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης, για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι που συνειδητοποίησα χθες που ξενύχτησα.
0: Ναι.
1: Όταν είναι, ρε παιδί μου, να ξεκουραστεί το μυαλό, πρέπει να κουραστεί το σώμα. Δηλαδή, για να ξεκουραστεί το μυαλό σου, πρέπει να βγεις, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι, δεν το νιώθει.
0: Το Σαββατοκύριακο το κάναμε.
1: Ναι, ρε, εσύ. Εγώ εντάξει, δούλευα κιόλας, αλλά δεν άντεχα και να μην βγω εχθές, ας πούμε.
2: Ήθελες να βγεις.
1: Ναι, ήθελα. Ήρθε το αγαπημένο μου συγκρότημα. Βγήκα. Πέρασα πολύ ωραία, δόξα τω Θεώ. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί.
0: Είδαμε.
2: Ήθελα να δείξω.
1: Πήγα στο φεστιβάλ καφενείο. Ναι, τώρα μπορούμε να το πούμε, δεν είναι. Έχω έχει περάσει.
0: Καλέ.
1: Φανταστική. Όχι μόνο η Χατζηφραγκέτα. Έπαθα πλάκα ρε, εσύ και με του Ότρα Ρώτα. Αυτό το συγκρότημα που λέμε εδώ πέρα που θα.
0: Ναι. Α, ναι, που θα είναι στο ΟΠΑ.
1: Που θα είναι στο ΟΠΑ Festival.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, φανταστική η Ότρα Ρώτα. Καλλιτεχνάρες. Καταρχάς, εγώ λατρεύω τους καλλιτέχνες που παίζουν πολλά όργανα. Mm. Πολύ το θαυμάζω αυτό σε έναν άνθρωπο, ρε παιδιά. Ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν 6 όργανα να παίζουν μουσικά.
2: Ναι, φοβεροί.
1: Αλλάζουν
2: και
1: τα.
2: Ναι.
1: Πόπο, τι ωραίο πράγμα.
2: Είναι ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
2: Ωραίο πράγμα όμως είναι και το διάλειμμα. Πάμε να φύγουμε
3: όταν
2: λοιπόν.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για ακόμη μία ώρα μέχρι τις 10. Αγκαζέ λοιπόν, θα πάμε μαζί ως τις 10 με χαρά, με κέφι και μανεβασμένη διάθεση, μιας και ξεκινάει η βδομάδα μας.
7: Και με λέσχη των καμένων ποιητών φυσικά αυτή την ώρα. Δωράρα φέρνουμε στη λέσχη μας και αυτή την εβδομάδα. Γεύμα στο αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, Wagga Mama. Έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και τώρα σου δίνει και ακόμα περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο. Γιατί στην Αιώλου απολαμβάνεις καθημερινά, ακούστε, all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ.
6: Τι ωραία,
7: όσοι αγαπάμε το σούσι, βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
6: Το λατρεύω.
7: Πω, και εγώ, τρελαίνω.
8: Με 15 και 90.
7: Ναι,
6: και τρως όσο θες. Έχει μπουφέ. Πάμε να φάμε τα Καλιφόρνια.
8: Εμείς τους δίνουμε λοιπόν δωρεπιταγή 50 ευρώ, διαβάζω εδώ πέρα. Ακριβώς. Για όποιο κατάστημα θέλουν.
7: Όποιο κατάστημα θέλουν, γιατί έχει και άλλα καταστήματα. Έτσι, το Wagga Mama, σούσι και ράμεν και νούντλς και μπάουμπανς και κοκτέιλ.
6: Αρκεί να γράψουν ένα πείμα. Λέω να βάλουμε σήμερα το κατά λάθος.
8: Κατά λάθος.
6: Ναι. Κατά λάθος λοιπόν, αυτή τη φράση τέλος πάντων. Ναι. Κατά λάθος και λέξη.
7: Λέξη, ναι.
6: Να μας το στείλετε λοιπόν εδώ, να βγείτε μάλλον να το απαγγείλετε. Εδώ, λίγο μετά τις 9.30 αφού θα πούμε την κίνηση και τον καιρό. Αλλά σας το λέμε από τώρα, να έχετε και τον χρόνο να επενδύσετε, να γράψετε. Έχετε και Dr. Betty όσον ουκό.
7: Και
6: έρχεται
7: φέρνει,
6: να σας πει. Ωραία.
7: Φέρνει πράγματα έτσι.
6: Φέρνει ωραία.
7: Ρεαλιστικά.
6: Ναι.
8: Μετά από το Σαββατοκύριακο.
7: Μου στείλε κάποιος σε μένα μήνυμα.
8: Τι,
7: για την
8: Dr.
7: Betty. Ότι. Όχι, ότι είχε απόλυτο δίκιο, λέει, σε κάποια πράγματα που είπε, τα δοκίμασε.
8: Τα εφάρμοσε, τα εφήρμοσε.
6: Και μας τα στέλνουν, να μας τα λένε στο Viber.
7: Αυτό είναι το θέμα.
8: Αυτό που μας μένει τώρα είναι και το τρίτο στοιχείο του ραντάρ, γιατί σήμερα θέλουμε να τα δώσουμε, να τα σπρώξουμε τα 150 ευρώ.
6: Ναι.
9: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Dr. Betty.
1: Αν και είναι 9 και 10 το πρωί, θα πρέπει να σεξουαλιστούμε τώρα λίγο.
2: Όλη η ώρα.
1: Εντάξει, είναι η ώρα της Dr. Betty.
3: Καλά είναι τώρα.
1: Πώς γουστάρετε να σας φωνάζει ο σύντροφος ή η σύντροφος στο κρεβάτι? Θέλετε υποχρεωτικά
2: στο κρεβάτι?
1: Στο κρεβάτι, στο σεξ.
3: Τώρα τι είναι αυτά, μωρέ, και εσύ, πού να τα πούμε?
2: Δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα.
3: Πώς να τα πούμε τώρα αυτά?
1: Σας αρέσουν πιο πολύ τα υποχρεωτικά τύπου μωρό μου?
3: Όχι, Παναγία μου.
1: Τάβλα μου και τέτοια?
2: Όχι, μέχρι εκεί.
3: Μέχρι εκεί.
1: Τι φτιάχνεστε όταν λέει το όνομά σας?
2: Όχι, ούτε το αυτό. Όνομα, όχι. Τι, το ατζέντα.
1: Κι όμως. Είτε πρόκειται, λέει, για ένα αυθόρμητο βογκητό την ώρα της κορύφωσης, είτε για μια ντέρτη εντολή, το άκουσμα του ονόματός σας μπορεί να σας προκαλέσει μια ηλεκτρική ανατριχύλα. Το ξέρατε αυτό?
2: Όχι, δεν το.
1: Η επιστήμη, λοιπόν, της ψυχολογίας έχει την απάντηση για αυτό το φαινόμενο. Να σου λέει, έλα Αθηνά μου! Έλα κορίτσι μου! Τι μου κάνεις, Αθηνά μου! Όταν ο σύντροφός σας λέει το όνομά σας στο κρεβάτι, σας στέλνει ένα ξεκάθαρο υποσυνείδητο μήνυμα. Γιατί, Φορτούνη? Γιατί σου λέει, είμαι εδώ μαζί σου και εσύ είσαι αυτή ή αυτός που έχω στο μυαλό μου. Είναι επιβεβαίωση. Είναι επιβεβαίωση. Είναι αυτή η απόλυτη επικέντρωση λειτουργίας, μια ισχυρή μορφή επιβεβαίωσης. Εκτοξεύει την αυτοεκτίμηση, μειώνει το άγχος της απόδοσης και δημιουργεί ένα βαθύ αίσθημα οικειότητας που απογειώνει τη σεξουαλική.
3: Εμένα διέγευση. Τώρα μόνο στη σκέψη μου άρεσε αυτό που είπα.
2: Σου άρεσε.
3: Γιατί δεν συμβαίνει συνήθως, το ξεχνάς.
1: Μα στα όλα, ρε Βασίλη!
3: Μπράβο, δεν λες Βασίλη. Δεν λες Αθηνά.
1: Ο καλύτερος!
3: Μπράβο, δεν λες Βασίλη, δεν λες Αθηνά. Λες άλλα πράγματα ή δεν λες και τίποτα. Για σκέψου το τώρα.
1: Δηλαδή
3: ένα μου άρεσε, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Για σκέψου να του ξεφύγει για να μπει και κανένα ρόλο όμω.
2: Μην μπει το επίθετο. Και πούμε μετά παρούσα, παρόν. Γιατί?
1: Όχι, όχι, το χειρότερο είναι να ακούσεις κανένα άλλο όνομα, παιδιά.
2: Καλά, εκεί τι χειρότερο.
1: Εκεί είναι η πανολεθρία η ίδια.
3: Σταματάς και φεύγεις.
1: Εκεί τι είπατε? Τι είπατε? Εκεί ταιριάζει το τι είπατε.
2: Αν σου τύχει τέτοιο πράγμα, ο Θεός να φυλάει είναι... Βάλε μου ένα μαχαίρι στην καρδιά.
1: Πες πως πας με έναν ρε παιδί μου που είχε μεγάλη σχέση χρόνων, έτσι. Και πάνω στην τέτοια του βγαίνει από συνήθεια το όνομα.
3: Όχι. Δεν θα
1: είναι
3: ήθελα.
1: Δύσκολη κατάσταση.
3: Παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Καλύτερα το υποκοριστικό.
1: Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα.
3: Υποκοριστικό.
2: Γι' αυτό σας λέω,
1: αυτό
2: παιδιά.
1: Είναι κατάντια.
2: Μην μπλέκουμε μονόματα. Ας τα αφηρημένα τα πράγματα. Μην μπλεκτούμε χειρότερα.
3: Μέχρι τάβλα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού
2: 949. Μην
0: τρίτο στοιχείο.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το ραντάρ σήμερα ψάχνει έναν άντρα γεννημένο από το 1975 έως και το 85. Να είναι εγώκερος και να έχει μόνο μία κόρη που να τη λένε Μαρία. 150 ευρώ μετρητά. Και τρύπα μου και την

0: Τι έγινε ρε παιδιά, βρήκαμε! Βρήκαμε εγώ και ο Ρωμή που έχει να έχει μόνο μια κόρη.
1: Βρήκαμε στο ύπνο μας. Βρήκαμε.
2: Δεν τη λέγανε Μαρία.
0: Βρήκαμε, δεν τη λέγανε Μαρία.
1: Δεν τη λέγανε Μαρία, όχι. Εκεί το παιδιά. Δεν πειράζει. Εντάξει, 150 θα πάνε αύριο.
0: Ένας εγώ καιρός που να έχει μια κόρη Μαρία, πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί.
1: Δεν χάνονται τώρα, τι να κάνουμε. Τι
2: θα πάει, θα πάνε αύριο 300. Θα πάνε αύριο 300.
1: Ξέρετε, έχει να γίνει αύριο. Ωρε, μάνα μου.
0: Ναι, αλλά εμείς θέλαμε να τα δώσουμε τα 150.
1: Εντάξει, θα τα δώσουμε μαζί με
2: 300, ρε Βασίλη.
1: Μη στεναχωριέστε.
0: Εντάξει.
1: Σημασία έχει ότι από εδώ φεύγουν κάθε μέρα 150 και όταν δεν φύγουν πάνε την επόμενη. Δηλαδή, το πάμε πρωινό. Τι δεν δίνει, ρε παιδιά, έτσι δεν είναι. Τι με κοιτάτε, στεναχωρηθήκατε. Θέλατε να πάρει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Περιμένω, εντάξει, να έκλεισε το πεντάλεπτο και δεν βρήκαμε. Περίμενα να ολοκληρωθεί το πεντάλεπτο, κατάλαβες. Ναι.
2: Λοιπόν, γράψτε εσείς τώρα ένα πείμα να κερδίσετε το γεύμα στο Wagamama, το ωραίο, με τη λέξη κατά λάθος. Ναι. Και βλέπουμε.

0: Αγαπάμε Αναβίση και σήμερα την έχουμε τιμήσει ιδιαίτερως. Μας αρέσει.
1: Βεβαίως. Πάντα. Σήμερα λοιπόν το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Θα μπείτε στο App Store ή στο Play Store και εντελώς δωρεάν θα κατεβάσετε τη νέα δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και φυσικά με ισορροπία. Έχει μέσα και την ενότητα κόσμους που μαθαίνουν περισσότερα για το ίντερνετ και φυσικά μπορεί και να σας συνδέσει άμεσα με την γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr. Εμείς πάμε τώρα να πάρουμε μια ανάσα γιατί θέλω και εγώ να γράψω ποίημα σήμερα, έχω έμπνευση.
2: Γιατί αφού δεν μπορείς να κερδίσεις.
1: Δεν πειράζει, για τη συμμετοχή. Θα βγω έξω και θα καλέσω.
2: Ωραία. Ναι. Πάμε τότε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κάτσε, γράψε το ποίημα.
1: Με τη λέξη κατά λάθος.
2: Με τη λέξη κατά λάθος.
0: Για να σε τραβάμε βίντεο, εντάξει.
1: Ναι.
3: Πάρε και βίντεο, πάρε και τελεία,
1: ό,τι θες, πάρε και θέλεις. Ναι. Και ό,τι θέλεις. Να σου κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο.
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμό. Σε 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό, πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης, όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
21: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα, σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
4: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
4: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε και γιορτάζουμε 50 χρόνια μασούτη, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Βιν. Ψώνισε λοιπόν και εσύ στα καταστήματα μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση, γιατί όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Φορτούνη, θα κερδίσουμε κάτι αν δεν έχει κίνηση.
12: Ναι, στους δρόμους της Αθήνας. Θα κερδίσουμε να φτάσουμε νωρίτερα στη δουλειά μας. Κοίταξε να δεις τώρα, για Δευτέρα είναι μια χαρά τα πράγματα. Ένα μποτιλιάρισμα έχει στο ποτάμι. Εσείς που είστε εκεί πέρα, ελάτε να κάνουμε παρέα. Άντε να καθυστερήσετε κανένα δεκαλεπτάκι. Ανάμεσα από Φιλαδέλφια και Καβάλας είναι η κίνηση. Και αν ανεβαίνει σε Σικρού για να φτάσει στο κέντρο, έχει μποτιλιάρισμα. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Σοφίας κυρίως προς τη Βουλή. Και τέλος, αν είσαι στην Κηφισία, στον κόβο του Ψυχικού, θα κολλήσετε και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα. Καλή υπομονή.
13: Ο καιρό σήμερα.
14: Παρακαλώ, τι θα θέλατε?
15: Ένα τσις, πατάτες και ένα ψυχητικό. Θέλετε το κόμπο?
14: Το κόμπο?
15: Το κόμπο.
14: Ένα λεπτάκι παρακαλώ.
16: Υπάρχει κόμπο διαθέσιμο? Τι κόμπο?
14: Δεν υπάρχει διαθέσιμο το κόμπο που θέλετε, κυρία. Θα σας βάλω κάτι άλλο. Να σας βάλω 25 με 26 βαθμούς θερμοκρασία.
15: Ναι, βάλτε.
14: Να σας βάλω κοιλιοφάνεια.
15: Ναι, βάλτε.
14: Να σας βάλω λίγες τοπικές νεφώσεις κάπου στα βουνά.
15: Όχι, να μην μου βάλετε.
16: Βάλτε 25 με 26 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, ηλιοφάνεια σε όλη την πόλη, να φύγουν οι βροχές, διώξε τα σύννεφα. Η κυρία θέλει ένα κόμπο, πρέπει να την εξυπηρετήσουμε. Τέλειος ο καιρός για σήμερα, δεν θα χαλάσει μέσα στην εβδομάδα. Αυτή είναι η πρόβλεψη, ευχαριστώ.
12: Συγγνώμη, εγώ τώρα φίλ.
16: Το ρυφίλ του κυρίου μας είπανε να σε συνδέσουμε κατευθείαν με το Βαρέλι.
11: 2-10-68-35-7-22 για ξεκινάτε να καλείτε η Λέσχη, ανοίγει τις πύλες της, να σας υποδεχτεί να κερδίσετε το Wagamama δείπνο των 50 ευρώ, αξίας 50 ευρώ μάλλον. Λέσχη λοιπόν, κατά λάθος και τα πείματα ξεκινάνε τώρα.
17: Βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Δεν φταίσαι εσύ, ποτέ αγαπώ.
1: Εδώ είμαστε και αντέχουμε κι εμείς. Η Λέσχη είναι εδώ, ανοίγει τις πύλες της. Στρώνουμε τα χαλιά μας, βάλεμε τα λουλούδια στις ανθοστήλες και ανοίγουμε τις πύλες για να υποδεχθούμε τους ποιητές μας. Φορτούνι,
2: παρακαλώ.
1: Ρίχτο.
3: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Καλημέρα, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα, παρακαλώ, και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Παύλο. Γεια σου ρε Παύλε, τσίφτη και καραμπουζουκλή. Καλά είμαστε, εσύ?
4: Εγώ είμαι πολύ καλά, γιατί πήρα και το ευρωπαϊκό εχθές.
1: Α, είσαι Ολυμπιακός, έτσι?
4: Βέβαια.
2: Σε δεν ακούγεται ο Ολυμπιακός Παύλο.
1: Σωστό, ναι, σωστό, ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και ΑΕΚ.
4: Και όχι, ρε, συμπετή.
1: Έλα, ρε, Παύλο, τώρα
5: λίγο θα σου πει.
4: Είναι και ΑΕΚ.
1: Έλα τώρα.
2: Άχι, αλλά είναι Ολυμπιακός.
1: Εντάξει. Έλα τώρα, ρε Παύλο.
2: Για πες τώρα.
1: Τα άφησε τα παιδάκια, εντάξει, τα πήγες σχολείο?
4: Ναι, ναι, τα έχω αφήσει, τα έχω αφήσει.
1: Και γράφεις ποίημα. Δώστο με φόρα.
4: Περίμενα σε μια ουρά για να πληρώσω δόση. Ένας Θεός γνωρίζει μόνο πότε θα τελειώσει. Μπροστά μου είδα ξαφνικά εσένα με κολλάν και είδα όλη την ουρά εσένα να κοιτάν. Εμένα δεν με πρόσεξες, γιατί με είχες πίσω. Και έψαξα τρόπο για να βρω πώς να στον ακουμπήσω. Τον φάκελο με τα λεφτά που είχα για τις δόσεις, να πας αντί για μένα, ναι, εσύ να τις πληρώσεις. Έκανες πίσω για να δεις ποια πότε είναι στο βάθος. Και τότε μου τον έπιασες, μπορεί και κατά λάθος. Τον φάκελο με τα λεφτά που κράταγα στο χέρι, μην τον αφήνεις, κάνα τον μέχρι το μεσημέρι. 20 χρόνια βαρελάς, δεν είδα τέτοιον πάτο που πιάσει η κοινωνία μας. Έχει και παρακάτω.
1: Εντάξει. Εντάξει.
2: Κάθε φορά, είσαι, ρε, Παύλε.
1: Δεν είσαι τυχαία μες στο top 5, Παύλο μου. Στο top 3 για μένα, στο top 3.
2: Ναι, άνετα. Στο Παύλο, κάθε φορά είσαι και καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαι υπέροχος.
4: Εγώ ευχαριστώ.
1: Μείνε στη γραμμή. Περίμενε. Για να πάμε στον δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα.
6: Μέρα.
2: Ποιος?
6: Εγώ είμαι.
1: Ποιος? Κωνσταντίνε.
5: Όλα τα μπεστόφ σήμερα εδώ μαζεμένα.
1: Θα έχουμε κονταρό, θα το κοντοροχτυπηθείς με Παύλο.
6: Αν έχετε και στην επόμενη γραμμή την Περσεφόνη, κλείσαμε.
1: Δεν έχει πάρει, θα γίνει το τρίπτυχο μετά, το top 3.
2: Ρίχτω.
1: Λοιπόν, για πάμε.
6: Λοιπόν, το Σάββατο αποφάσισα να στείλω μηνυματάκι και να ζητήσω από το μωρό που γνώρισα να πάμε για καφεδάκι. Κάθισα και το σκέφτηκα, αγχώθηκα λιγάκι και στείλα κατά λάθος χαζό SMS-άκι. Ψήνεσαι, έγραψα την Κυριακή να πάμε για σεξάκι. Αυτή δεν μου απάντησε και έχω πάθει αμόκ. Λέτε να με διέγραψε, να με έχει κάνει blog. Θα πάρω, είπα, στο ρυθμό, εκεί να της μιλήσω. Για να ακούει την εκπομπή, συγγνώμη να ζητήσω. Βρήκα λοιπόν ευκαιρία, τώρα που βγήκα αέρα. Μαράκι, δεν μπορώ την Κυριακή, μήπως μπορείς Δευτέρα.
2: Έλα ρε, μπράβο.
1: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Ιστορία.
5: Που είσαι, ναι, ωραίος είσαι.
1: Για μείνε και εσύ στη γραμμή, πάμε στην τρίτη γραμμή μας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε παρακαλώ?
7: Βασίλης.
1: Γεια σου Βασίλη.
2: Καινούριος.
7: Είχα πάρει μια φορά πάλι με Wakamama.
1: Ναι.
2: Μπράβο, τώρα
7: είμαι το underdog, θέλω να πω.
1: Τι είναι,
7: λοιπόν,
1: δεν
7: καταλαβαίνω. Είναι για τον Ολυμπιακό.
2: Το outsider.
1: Μάλιστα.
5: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Είσαι Ολυμπιακός?
7: Είναι ο φίλος μου στο γραφείο και μας ακούει ο Θέμη.
2: Μπράβο του.
1: Ωραία.
7: Οπότε αφιερωμένο.
1: Θέμη, αφιερωμένο. Για πάμε.
7: Λοιπόν, μπήκε σπίτι για ποτό και έγινε το πρώτο λάθος. Έλεγες είμαστε μόνο φίλοι, μα αυτό δεν είχε βάθος. Ήρθα στη κουζίνα, με κέρδισες κατά κράτος. Σου είπα μη το κάνεις, μα με κοίταζες με πάθος. Το χέρι σου άρχισε να τρέμει και ένιωσα το άγχος. Γι' αυτό και στο σιρτάρι έτρεξα. Δεν θέλω δικαιολογίες, ούτε κατά λάθος. Μα τι κι αν έψαχνα, εγώ δεν είμαι μάγος. Μα κι αυτό ρε φίλε, ήτανε σαν βράχος. Τελικά με τίποτα δεν διορθότανε. Χάλια το παξιμάδι, χάλασε η ντάκος.
1: Λίγο αφαιρετικό.
5: Ναι.
1: Είχε
5: ναι.
1: Ένα δικό του.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Βασίλη, μια δική η του ιστορία ταυτότητα. Ποια ήταν, δηλαδή ότι πήγες να πάρεις, ναι, από το σιρτάρι τον ντάκος και τα χαλάσει?
7: Όχι, όχι, από το σιρτάρι πήγα να πάρω το λάδι, γιατί ήταν το παξιμάδι χάλια.
2: Σωστό.
7: Εντάξει, λίγο πιο αφηρημένο.
5: Το πήγες αφηρημένο,
1: αφηρημένο.
5: Πολύ καλή προσπάθεια.
1: Μπράβο,
5: Κωνσταντίνε. Ωραία άνοιξη η εβδομάδα.
2: Και θαραλέω.
5: Ωραία και οι τρεις κύριοι.
1: Καλώς ήλθες και εσύ στη λέσχη μας. Καλώς ήλθες λοιπόν, Βασίλη.
2: Όλη την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα θα μπορείς να κερδίσεις γουακαμάμα, έτσι.
5: Βεβαίως, βεβαίως, να ξαναπαίξεις.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
1: Λέω ο Παύλος να το πάρει, παιδιά. Μ' άρεσε πολύ του Παύλου.
2: Εντάξει, ο Παύλος κέρδισε.
1: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά.
5: Έχει κάνει συλλογή ο Παύλος.
1: Εντάξει, δεν πήρε. Γουακαμάμα δεν είχε ξαναπάρει. Ο άνθρωπος πίτσες έφαγε.
5: Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνουμε που
1: Παύλο.
2: Παύλο. Καλή όρεξη.
4: Παιδιά, παιδιά.
5: Κάθε εβδομάδα.
1: Έλα.
4: Μετά το σινεμά που πήγαμε την Περσεφόνη, να ξέρετε.
1: Πήγες!
4: Βεβαίως πήγαμε.
1: Ψέματα!
5: Καλό.
1: Καλά! Μαζί και ξεκινάει.
4: Θα τις... κόλπα ανατολίτικα στο Γουακαμάμα. Θα τις κάνω κόλπα ασιατικά στο Γουακαμάμα.
1: Τι περίμε, κάτσε μισό λεπτό τώρα εδώ. Γιατί εδώ έχει το ζουμί. Πήγες με την Περσεφόνη και δεν έχεις πει στην Πετούλα τίποτα.
4: Ναι, πήγαμε σινεμά.
5: Δηλαδή γνωριστήκατε μέσα από τη δική μας τη Λέσχη και έχετε βγει και ραντεβού.
4: Κοίταξε να δεις. Την είχα δει στο μαγαζί που είχε έρθει, αλλά δεν ξέρω την Περσεφόνη.
5: Ναι. Το πήρα στον αέρα της εκπομπής.
4: Μπράβο, ναι, γιατί. Και βγήκαμε, πήγαμε σινεμά. Δεν θυμάμαι ποιο εγώ ήταν. Την ομάδα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, το καταλάβαμε. Δεν χρειάζεται να το κλείσει.
4: Μετά πήγαμε για φαγητό. Ναι. Και μετά θα σα πω ότι.
1: Καταλήξατε.
4: Με το που γύρισα το γήπεδο.
2: Ναι.
4: Πήγα σπίτι τη. Να τη πω τι έγινε στον αγώνα. Ήθελα να μάθει.
1: Να σηκώσετε και εκεί κανένα κύπελο.
4: Σηκώσαμε κύπελο εκεί.
2: Φάγατε και ποτέ. Όντως τώρα.
4: Για την κατάκτηση.
1: Αλήθεια λες τώρα.
5: Παιδιά,
2: Παύλο,
1: η ποιήση ενώνει.
2: Λοιπόν,
5: αυτό το ζευγάρι γνωρίστηκε στη Λέσχη των Καμένων Πίτων. Εννοείται ότι αν κάτι προκύψει και πάνε για το παραπέρα, εμείς κουμπάρι. Εμείς κουμπάρι. Μαγείρα δεσμεύσου, θα τους παντρέψουμε.
1: Ναι, θα τους παντρέψουμε.
4: Επειδή έχω λάβει από σας μια πρόσκληση, αν τη θυμάστε, να έρθω στο στούντιο.
1: Ναι, θα φέρεις και την Περσεφόνη.
4: Του Αγίου Πνεύματος δεν δουλεύω εγώ.
5: Ούτε εμείς.
1: Ούτε εμείς
2: δουλεύουμε.
1: Το πνεύμα το δικό μας να μην ξεκουραστεί.
5: Γιατί είμαστε του πνεύματος,
2: βέβαια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα bootcamp. Άκου, θα ξεκινήσουμε με ένα bootcamp.
5: Το πνεύμα μας το έχετε κάνει.
2: Ακούστε λίγο. Θα ξεκινήσουμε με ένα bootcamp σιγά-σιγά και θα βγάζουμε του νικητέ. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα bootcamp με λέσχη.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Και εκεί λοιπόν θα το προχωρήσουμε. Οπότε θα δούμε πώς θα το κάνουμε, Παύλο. Πάντως είναι πολύ ευχάριστο αυτό που ακούσαμε.
1: Καλά, μιλάμε τώρα. Έχω ενθουσιαστεί. Εκστασιάστηκα. Τον Δόκτωρ Μπέτι έπιασε εδώ.
4: Θα πάρει Περσεφόνη μες την εβδομάδα, λογικά.
5: Ναι, λογικά.
4: Θα σας το επιβεβαιώσει.
5: Βεβαίως. Άντε, ανυπομονούμε για το επόμενο.
2: Η Περσεφόνη πάντως την προηγούμενη.
1: Η
2: προηγούμενη φορά πάντως που μας κάλεσε η Περσεφόνη είπε ότι να μας καλέσει να έρθουμε στο μαγαζί που τραγουδάς. Άρα.
5: Άρα σε σκέφτεται.
1: Μήπως να πάμε κανένα βράδυ εμείς στον Παύλο, ρε παιδιά.
5: Θα πάμε, δεν το συζητάω.
1: Πρέπει να πάμε, ρε παιδιά, στον Παύλο ένα βράδυ.
2: Λοιπόν, πάντα τέτοια. Πολύ χαρούμενοι είμαστε.
1: Πολύ χαρήκαμε, Παύλο.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου. Φιλάκια.
2: Φιλάκια. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.

0: Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε τι συμβαίνει Αθηνά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια,
0: είναι 10 παρα 8 και τελειώνουμε σε 10 λεπτάκια από τώρα.
1: Ούτε πέρασε η ώρα καλά, άμα περνάς ωραία αγάπη.
0: Και πάμε για ψώνια.
1: Πού?
0: Γενικά, θα βγούμε για ψώνια.
1: Ναι, πήγα όταν πληρωθούμε με το καλό.
0: Θα πάμε και το Σάββατο μαζί. Το Σαββατοκύριακο πήγα, έκανα τις βόλτες μου. Δεν έχω πιο ενοχλητικό, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Αλλά από τις περιπτώσεις που έρχονται συνεχώς και σε ρωτάνε, χρειάζεστε κάτι. Θα θέλαμε να σας το δώσουμε αυτό το νούμερο. Το έχω και σε κόκκινο. Ναι, αλλά εγώ δεν έχω πάντα τη διάθεση.
1: Το καταλαβαίνω. Απλά επειδή έχω δουλέψει σε εξυπηρέτηση πελατών πολλά χρόνια, να σου πω ότι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν γιατί υπάρχει ένας υπεύθυνος εκεί που τους ζαλίζει.
0: Επειδή λοιπόν το βλέπω. Εγώ ότι είναι υπεύθυνος από πίσω και όλο αυτό το καταλαβαίνω που λες.
1: Ναι.
0: Δεν αντιδρώ. Ναι. Αλλά εγώ μερικές φορές πιέζομαι.
1: Ναι.
0: Θέλω το χρόνο μου.
1: Εγώ πολύ ευγενικά τους λέω ό,τι χρειαστώ θα σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μου λίγο χρόνο να κοιτάξω.
0: Και εγώ. Αλλά μέχρι να το πεις όλο αυτό σε κάθε μαγαζί, πέρασε η ώρα.
1: Τι να κάνω όμως.
0: Λοιπόν, υπάρχει λύση γι' αυτό.
1: Τι?
0: Ένα κατάστημα ανακάλυψε τον τρόπο για να μπορείς να δώσεις το σήμα σε αυτόν που θέλει να σε εξυπηρετήσει,
1: ναι,
0: να μην σε ενοχλεί.
1: Πώς θα
0: λοιπόν,
1: το δώσω?
0: Με χρώμα καλαθιού. Αν πάρεις το κόκκινο, μιλάω ελεύθερα.
1: Ναι.
0: Έρχεσαι και μου μιλάς.
1: Ναι.
0: Αν πάρω το μπλε, δεν θέλω να μου μιλάει άνθρωπος.
1: Άντε εσύ.
0: Οπότε μπαίνεις στην είσοδο, παίρνεις το μπλε το καλαθάκι σου. Εγώ θα έπαιρνα μόνιμα το μπλε το σκούρο.
1: Εσύ το μπλε το σκούρο,
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: και θα ψωνίζεις με την ησυχία μου.
1: Εγώ ντρέπομαι να πάρω το μπλε.
0: Α, ούτε με χρώμα δεν μπορείς.
1: Θα έπαιρνα το κόκκινο. Όχι, γιατί θα ντρεπόμουν.
0: Θα έρχονται να σου μιλάνε όλη την ώρα.
1: Θα λέγανε τώρα που όπου, κοίτα, εξυνέγκω. Να σε ξέρει κιόλα ο άλλο, να σε βλέπει, ξέρω εγώ, που θέλει.
0: Όχι, το μπλε, αγάπη μου. Τι το έχετε
1: μετά. Με μπλε κυκλοφορία πάλι.
0: Συγγνώμη, γιατί το έχετε το μπλε μετά, άμα δεν μπορώ να το πάρω.
1: Κατάλαβε, είναι δύσκολο. Θα λένε Φορτούνη, κοίτα, πόπο στο ραδιόφωνο μα λέει πάρε, πάρε και με μπλε κυκλοφορεί. Δεν θα πάρουμε μπλε, δεν θα σε αφήσω εγώ να πάρω.
0: Η ιδέα αυτή έχει γίνει viral, παιδιά, με αυτό το κατάστημα.
1: Πολύ έξυπνο όμω, παιδιά.
0: Οπότε πάρτε κι εσεί το παράδειγμα και βάλτε χρώμα στα καλαθάκια μα.
1: Έξυπνο. Τώρα γιατί κρατά μπλε εκεί, σε βλέπω.
0: Τώρα δεν μιλάμε, αλλά ακούμε μόνο μου, Οικονομόπουλο.

0: Καταπληκτικός Νίκος Οικονομόπουλος. Έτσι νομίζεις, το πάμε πρωινό της Δευτέρας. 25 του Μάη πάει και αυτός ο μήνας.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Πάει και αυτός ο μήνας. Εσείς είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και πολύ καλά κάνετε. Αλλά να, τώρα που το πάμε πρωινό, τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Τι
0: και...
1: να κάνουμε, όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν.
0: Δεν πιστεύω να ζαλιστήκατε. Δεν πιστεύω να σας ήρθε καμία ναυτία.
1: Ποιος καλέ, και αν η ναυτία δηλαδή στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκιμάζεις, τα έχουμε πει. Το Travel Fix ODF. Ναι. Μία καινοτόμα, διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Εμείς δεν πήραμε Travel Fix, αλλά δεν σας φέραμε σίγουρα ναυτία. Τι σας φέραμε? Γέλιο, χαρά. Να, πήγατε στη δουλίτσα σας τώρα, βολευτήκατε.
0: Τέλειωσε η εβδομάδα. Όχι, πού να τέλειωσε η εβδομάδα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ξεκίνησε η εβδομάδα και έχουμε μπροστά ολόκληρη εβδομάδα. Οπότε τα φιλιά μας, γιατί κλαίω,
1: γελάω. Έρχεται η Μαντώ τώρα.
0: Έρχεται η Μαντώ, δεν ξέρω τι μας έχει συμβεί. Όλα μαζί τα έχω πάθει. Γελάω.
2: Γελάω.
1: Τι ωραία που το κάνει. Γελά, τώρα ή κλαίς, δεν έχω γελάσει.
0: Γεια σα, γεια.
1: Αύριο 7 με 10.
3: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια Αδάμου.
4: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
3: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
4: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο.
3: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά.

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 10 στη σειρά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, σε όλες. Να έχουμε έτσι μια ωραία Δευτέρα και μια ακόμα πιο ωραία εβδομάδα. Ένα ωραίο τριήμερο. Άκουσα βέβαια ότι τις βροχές του και όλα αυτά τα παρατράγουδα θα τα έχει. Οκ, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Σημαίνουν αυτά. Ας μην το προεξοφλούμε και από τώρα, γιατί και το Σαββατοκύριακο τώρα που μας πέρασε ακούσαμε για μπόρες, για βροχές, για καταιγίδες, για το έλα να δεις. Μια χαρά ήταν τα πράγματα. Εντάξει, έριξε εκεί πέρα λίγο, αλλά οκ. Πιο σκληρά τα περίμενα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε όλα να τα κάνουμε smooth. Πάμε να διασκεδάσουμε, πάμε να περάσουμε όμορφα, ξεκινώντας με Νίκο Μακρόπουλο και Σε θέλω παράφορα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε όπως κάθε μέρα παρέα μέχρι και τις 2 ακούγοντας μόνο επιτυχίες.
3: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

πόσα καλοκαίρια πια αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη έχουν σημαδέψει τα καλοκαίρια μας, ε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου, η ώρα είναι 10 και 22 πρώτα λεπτά και αυτό σημαίνει ότι πριν απολαύσουμε ένα Βύση και Αιγαίο, άλλο καλοκαίρι και από εκεί, καινούριο με άλλη πνοή και με άλλο μουσικό background από κάτω, να σου πω για το Σάββατο και την Κυριακή 30 και 31 Μαΐου στις 11 το πρωί που έρχεται μια πάρα πολύ ωραία δράση. Είναι από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF, όπου μας προσκαλούν όλους ένα πάρα πολύ ωραίο και ξεχωριστό διήμερο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία που κορυφώνεται στο Smart Park. Θα έχει παιχνίδια, θα έχει μουσική, θα έχει πολύ, πολύ ωραίες δράσεις. Πολύ, πολύ ωραίο. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία, παιδιά. Να πάτε όλοι, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαίο, εκτός από σημαντικό. Αναγκαίο, ναι, θα το πω. Γιατί η ψυχική υγεία είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να φροντίζουμε, όπως φροντίζουμε και το σώμα μας. Ψυχήτη και σώματι, που λέμε. Οπότε το να ενημερωθούμε, και τι σημαντικότερο, έτσι, για τα παιδιά μας, αλλά και για το ρόλο μας ως γονείς, τι το καλύτερο από αυτό. Οπότε Σάββατο και Κυριακή στο Smart Park. Να πάτε όλοι.

0: Αυτός ήταν ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, εδώ στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10. Λοιπόν, πριν βγούμε σε σύντομο διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω για τη συναπή. Την πρώτη ελληνική νιο μπανκ με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έρχεται για να το κάνει πραγματικότητα. Ποιο? Αυτό που θέλεις. Εύκολα και απλά στο κινητό σου. Θέλεις, ας πούμε, να βάλεις χρήματα στην άκρη, θέλεις να πετύχεις κάποιο στόχο, ένα ταξίδι. Ο συνάπη από ταμιευτικό σου λογαριασμό είναι 100% ψηφιακό και σου δίνει και 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. www.snappybank.com για να δεις περισσότερα και όσα χρειάζεσαι. Και για να ακούσεις περισσότερα, μένεις συντονισμένος στο ρυθμό 949.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο?
3: Σκύλο, σκύλο παγωτό, αλλά εγώ, το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντας αράξει με γάτες χίλιες φορές σκύλι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα? Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Τα Αλάνια.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot. Ποτέ πιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα. Ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Τρεις εργένικες.
20: Άχρηστη.
19: Ένα μωρό.
20: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
19: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
21: Και όλα ανατρέπονται.
19: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
22: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
21: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
22: Όμως μετά από μία.
19: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
21: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
21: Διονύσης Ατζαράκης.
19: Ζήσης Ρούμπος.
22: Χάρης Χιώτης.
19: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάση.
21: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
25: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
24: Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Καλώς τους, καλώς συντονιστήκατε στο ρυθμό 949. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2.10 και 50 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι, αυτό που σημαίνει ότι πρέπει να σε πληροφορήσω για το τι έχει γίνει με το ραντάρ του ρυθμού. Το ξέρεις, το μεγαλύτερο διαγωνισμό του ελληνικού ραδιοφώνου, στα παπάκια πρωί-πρωί. Σήμερα λοιπόν το ραντάρ έψαχνε έναν άντρα γεννημένο από το 75 έως και το 85 να είναι γόκερος και να έχει μόνο μία κόρη που να τη λένε Μαρία. Δεν εντοπίστηκε ο στόχος, δεν πήρε κάποιος από σας τηλέφωνο, αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι επιστρέφει αύριο το ραντάρ με 300 ευρώ και αν πληρείς τις προϋποθέσεις, καλείς εδώ στο ρυθμό 949 και που ξέρεις, το ραντάρ μπορεί να εμποδίσει. Όχι βέβαια να εμποδίσει, να εντοπίσει εσένα και να κερδίσεις τα 300 ευρώ μετρητά. Θοδωρής Φέρης και είπες αμέσως τώρα, ενώ μετά Γιάννης Πλούταρχος και πώς την έχεις δει.

0: Άστα βράστα στο ρυθμό 949. Είμαστε πάντοτε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Πραγματικά δηλαδή με αυτό το τραγούδι, το άστα, άστα να πάνε που λέμε. Πώς μπορείς να εκφράσεις ένα καταπιεσμένο συνέστημα, ρε παιδί μου. Άστα τώρα, ό,τι και να σου πω, πώς την έχεις δει, άτε φύγε από εδώ πέρα, παράταμε. Αυτό εκφράζει Γιάννης Πλούταρχος. Και πώς την έχεις δει σε όλους αυτούς ή αυτές που την έχουν δει κάπως, ρε παιδί μου, με τις ζωές του άλλου δηλαδή. Άσε μας να πούμε, που μπαίνουν μέσα και καταπατούν. Βέβαια, ποιος τους έχει δώσει το δικαίωμα, και το όριο. Εκεί παίζονται όλα. Λοιπόν, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και εάν η διάθεσή σου δεν είναι και τόσο στα καλύτερά της, γιατί το πρωί, φεύγοντας για να πας στη δουλειά, το κινητό σου έπεσε κάτω. Και αφού έγινε 10 κομμάτια η οθόνη, πας να το ανοίξει, δεν ανοίγει κιόλας. Και λες, όχι ρε φίλε, και είπα να ξυπνήσω πιο νωρίς για να πάω στη δουλειά σήμερα. Είναι η μόνη μέρα που λέω να πάω χαμογελαστός, τσουκ τσουκ, μισή ώρα νωρίτερα. Έτσι, γιατί μου τη βάρεσε. Πήγαινε σε ένα Γερμανό, γιατί πιο γρήγορα θα φτιάξεις το κινητό σου, παρά θα πας στη δουλειά σου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί οι 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα, μέσα στο κατάστημα. Σου λέω ότι 95.000 περιστατικά το χρόνο και το 69% των βλαβών λύνονται εκεί επί τόπου, εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το εντάξει μωρέ, το κοιτάμε και βλέπουμε και θα σας καλέσουμε. Όχι, εκείνη τη στιγμή σου λέει ότι 2 στις 3 βλάβες τις λένε εκεί με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους και εμπιστοποιημένους τεχνικούς. Τι άλλο θέλεις? Θέλεις περισσότερες επιτυχίες? Τις έχω. Αμέσως μετά το break έρχονται.
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
16: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε
16: παπά.
8: Όχι.
16: Είπε παπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
8: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
20: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγαστερά του.
22: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
23: Έχω έρωτα με

καλό του, καλησπέρα. Πατάω εγώ από εδώ μόνο μου τα κουμπιά. Έτσι είμαι και τέτοια, κατάλαβες, γιατί πάταγα νωρίτερα με τον αγκώνα μου τον. Σας έχει τύχει ποτέ και εσάς να κάνετε έτσι, να προσπαθείτε να κάνετε κάτι και να έχετε αυτοσαμποτάρει τον εαυτό σας? Φαντάζομαι κάποιες φορές σίγουρα θα το έχετε εμπειραθεί κι αυτό, ε. Λοιπόν, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 καθημερινά μέχρι και τις 2. Και γι' αυτό που έλεγα νωρίτερα, ελπίζω τουλάχιστον να μην είστε οδηγοί, ε. Να έχετε πατήσει αυτόματα κανένα γκάζι ή ξέρω εγώ τίποτα άλλο εκεί πέρα και να είστε στο δρόμο. Και γιατί το σκέφτομαι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί διάβασα μόλις μία έρευνα που σου λέει ότι η ψυχολογία δείχνει ότι όσοι πλοηγούνται με βάση τη μνήμη και όχι το GPS δεν είναι τόσο πεισματάριδες. Γιατί υπάρχει μία ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που ακόμα και σήμερα συνεχίζει να μην χρησιμοποιεί GPS. Για τους νεότερους ανθρώπους, βέβαια, αυτό μπορεί να μοιάζει ξεπερασμένη ή ρομαντική συνήθεια. Όμως, σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες και τους ερευνητές, αυτό είναι ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας του κεφάλου που σταδιακά αρχίζει σιγά σιγά να εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Μάλιστα, αυτοί που χρησιμοποιούν από μόνοι τους τον εγκέφαλό τους και όχι GPS είναι πιο ευέλικτοι, λέει η έρευνα.

Ρυθμός 949, Νατάσα Θοδωρίδου, αυτό το αχ που λέμε όλοι ρε παιδί μου καμία φορά έτσι, είτε σαν ανακούφιση, είτε σαν ένα, πώς να το πω, σαν να θέλουμε να βγάλουμε κάτι από μέσα μας έτσι, έναν πόνο, ένα στήριγμα, μια έκφραση εν πάση περιπτώσει και μελοποιημένο από την Νατάσα Θοδωρίδου. Πριν να ακούσουμε Peggy Zina, να σου κάνω έτσι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Μιλάω για τα έπιπλα γκάντα. Αν είσαι σε αναζήτηση τώρα έτσι κάποιας όμορφης ιδέας, λύσης για το σπίτι σου, και λέω λύσης γιατί στα έπιπλα γκάντ μπορείς να πας και να δεις εκτός από τα 800 τετραγωνικά με 4 ορόφους έτσι, κατάστημα που θα βρεις στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, γεμάτο επιλογές, θα βρεις και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια, ειδικές τιμές και προσφορές, αλλά μπορείς να φτιάξεις και κάτι ακριβώς όπως το θέλεις, που αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και σου λύνει και τα χέρια για να μην ψάχνεις ατελείωτα. Peggy Zina αμέσως τώρα στο ρυθμό 949 έρχεται με την άμυνά της. Καλό είναι να έχουμε άμυνα, θα πω εγώ, για να προστατευόμαστε. Κάπως πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας εκεί έξω, αρκεί να μην είναι τόσο υψηλές που αντί να προστατευόμαστε, να εμποδιζόμαστε, να συνάπτουμε σχέσεις.

0: Αυτά, Βέντο και Ευαγγελία, γλυκό με θύσεις στο ρυθμό 949 και τι γλυκά που θα είναι την 5η 4. Πάρ' το κάτω. Παρά λίγο να πέσω. 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Και εσύ μπορείς τώρα να μπεις στο soundist.gr να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να γίνεις μέλος του αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού. Φυσικά θα συντονίσει ο αγαπημένος Θωμάς Ζάμπρα. Σύντομο break και αμέσως μετά Αρία Ελληνίδου που αλλού στο ρυθμό.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Πώς γουστάρετε να σας φωνάζει ο σύντροφος ή η σύντροφος στο κρεβάτι? Σας αρέσουν πιο πολύ τα υποκοριστικά τύπου μωρό μου?
3: Όχι, Παναγία μου.
2: Τάβλα μου και τέτοια?
3: Όχι, το τάβλα μου.
4: Μέχρι εκεί.
2: Τι φτιάχνεστε όταν λέει το όνομά σας?
4: Όχι, ούτε το όνομα, όχι. Τι, το ατζέντα.
2: Το άκουσμα του ονόματός σας μπορεί να σας προκαλέσει μια ηλεκτρική ανατριχύλα. Το ξέρατε αυτό?
4: Όχι, δεν το
2: είδα. Αθηνά μου! Τι μου κάνεις, Αθηνά μου!
3: Να λέει τέτοια
2: γεια. Να στα όλα, ρε Βασίλη!
3: Δηλαδή ένα μου άρεσε, έχει δίκιο σε αυτό.
4: Για σκέψου να του ξεφύγει για να πει και κανένα άλλο όνομα.
2: Καλά, εκεί. Εκεί είναι η πανολεθρία.
3: Σταματά και φεύγει.
2: Τι είπατε, μην μπλέκουμε μονόματα. Ας τα αφηρημένα. Μην μπλεκτούμε χειρότερα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Και έκανες.
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
11: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
11: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
11: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
19: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
20: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώγα Στεράτο και είμαστε καθημερινά παρέα ακούγοντας επιτυχίες εδώ μαζί. Τώρα δεν ξέρω αν πιστεύετε από άστρα και ζώδια, για να δούμε σήμερα τι λένε, μας βάζουν εμπόδια. Δείτε λέει γιατί επιφυλάσσονται τα άστρα για εμάς. Αυτή η όψη μας βοηθάει να λειτουργήσουμε πιο συνειδητά και να ακούμε περισσότερο το ένστικτό μας. Μάλιστα, κάτι μας είπες. Δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόοι, καλό είναι να αποφύγετε την αναποφασιστικότητα. Το λες αυτό σε ζυγό. και σε δίδυμο. Και την τάση λέει να αφήσετε σημαντικά ζητήματα να καθυστερούν λόγω δισταγμών. Λίγο πολύ, έτσι δεν είμαστε όλα τα ζώδια κι εγώ, ας πούμε, που ανήκω στους ηχθείς. Ένα δισταγμό, μη σου πω και 100 τους έχω. Εξήγησε μας εσύ, Ρία Ελληνίδου, που έρχεσαι τώρα αμέσως με το τραγούδι αυτό που ζητάτε όλοι ως σαν τρελή. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε αυτά τα εμπόδια? Να απευθυνθούμε στα άστρα και τα ζώδια.
1: Τα

0: Ρυθμός 949.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Γιώργος Σαμπάνης προς το παρόν. Προς το παρόν ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Εγώ είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Και πριν βγούμε στο σύντομο έτσι break για να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, ένα μικρό remind για όποια βλάβη και αν πάθεις. 2 στις 3 επισκευές του κινητού σου γίνονται άμεσα και γρήγορα σε ένα κατάστημα Γερμανός. Εμπιστέψου το Γερμανό που ξέρει καλύτερα από όλους, με εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις και υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Σε λίγο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο ρυθμό. Stay tuned.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
10: για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο Πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Summer at... Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
23: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
26: Ε!
25: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε!
25: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
25: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Είμαι η Μαντώβα Στερατού και είμαστε και σήμερα παρέα, αρχή της εβδομάδας, Δευτερούλα. Ωραία για ξεκινήματα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν πάμε να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, που είναι και επίκαιρο του τραγούδι, να κάνω ένα μικρό remind για το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, που έρχεται κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10. Εκεί, ξέρετε, γίνονται πάρα πολλά όμορφα πράγματα, μοιράζεστε προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις και αυτή την εβδομάδα το κύριο θέμα που θα συζητήσετε με το Θοδωρή είναι το τραγούδι που σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Στέλνεις μήνυμα είτε γραπτός είτε αφήνεις ηχητικό στο 6937 949 949.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

τον ρωτάς, είμαι καταπληκτικά. Είμαι συντονισμένη στο ρυθμό 949 και μόλις άκουσα αυτή την υπέροχη μπαλάντα, Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις. Αυτό που κάνω είναι να μην αγχώνομαι όταν, ας πούμε, σήμερα που φοράω μπέζ, κρέμ, ρούχα, σκάσει μια στάλα από καφέ στο σύνολό μου. Εντάξει, θα το πάρω στο κρανίο, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ξέρω ότι το, αυτό που φοράω δεν θα είναι για πέταμα, δεν θα είναι για κουβά. Γιατί έρχεται, παιδιά, η Ariel, η οποία λανσάρει ένα νέο προϊόν, το Ariel The Big One Pod. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι το πιο μεγάλο που έχει βγει ποτέ και έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Δύο φορές πιο δυνατό έρχεται, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών. Αφαιρεί τους δυσκόλους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες σωσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών και των χρωματιστών. Τι άλλο θέλεις? Όλα σε ένα. Εγώ θέλω περισσότερες επιτυχίες, γι' αυτό και θα στις χαρίσω αμέσως τώρα. Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: νύχτα.
1: Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφή.

0: Cosmos 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα βασικά, αλλά και καλημέρα σε εσάς που ξυπνήσατε τώρα, ε? Γιατί είναι και μερικοί που ανοίγουν το ματάκι τους τέτοια ώρα, αργάμιση. Ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, είμαι η Μαντώ Χαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Και πριν βγούμε σε ένα σύντομο break, θέλω να σου κάνω μία υπενθύμηση για τη Synapi, την πρώτη ελληνική new bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που έρχεται να σε βοηθήσει να αποταμιεύσεις. Δηλαδή να βάζεις στην άκρη για όσα θέλεις να πετύχεις, θέλεις ένα ταξίδι, ένα gadget ή απλώς, ρε παιδί μου, θέλεις να κάνεις την αποταμίευσή σου. Βέβαια, φυσικά με τη Synapi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΚΕ. www.snappybank.com και βλέπεις περισσότερα και ακούς ακόμα περισσότερα αμέσως μετά το σύντομο break. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Εντάξει, ο Παύλος κέρδισε.
3: Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά.
4: Έλα. Μετά το σινεμά που πήγαμε την Περσεφόνη, να ξέρετε.
3: Πήγες!
4: Βεβαίως πήγαμε.
3: Ψέματα! Καλά! Και ξεκινάει
4: το κόλπο ανατολίτικα.
3: Πήγες με την Περσεφόνη και δεν έχεις πει στην Πετούλα τίποτα.
4: Ναι, πήγαμε στην Ελλάδα.
5: Δηλαδή γνωριστήκατε μέσα από τη δική μας τη λέσχη και έχετε βγει και ραντεβού.
4: Κοίταξε να δεις. Την είχα δει στο μαγαζί που είχε έρθει, αλλά δεν ξέρω την Περσεφόνη.
3: Ναι, ναι.
4: Και βγήκαμε, πήγαμε στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι ποιο εγώ ήταν. Έκανα για φαγητό. Γύρισα το γήπεδο. Πήγα σπίτι τη να τη πω τι έγινε στον αγώνα, ήθελε να μάθει.
3: Να σηκώσετε και εκεί κανένα κύπελο.
4: Σηκώσαμε κύπελο εκεί.
2: Φάγατε και πολύ. Όντως τώρα.
4: Για την κατάκτηση.
5: Αυτό το ζευγάρι γνωρίστηκε στη λέσχη των καμένων πίτων.
2: Σιρήνες πολλά.
5: Εννοείται ότι αν κάτι προκύψει και πάνε για το παραπέρα, εμείς που πάρει.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion.

0: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
1: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
0: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
1: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
0: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένο στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Είμαστε βέβαια τροποντινά μαζί σας όλη την ώρα. Να μου πεις πώς? Στο ρυθμό Tube βέβαια, στο κανάλι του ρυθμού, στο YouTube, όπου συντονίζεσαι, βλέπεις όλους τους αγαπημένους καλλιτέχνες και τώρα βλέπεις και τον Πάνο Κιάμο σε ένα exclusive live event, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, με συντονιστή το Θοδωρή Μαραντίνη. Stand-up από τον Θωμά Ζάμπρα και χορηγός της βραδιάς η Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, μπες τώρα στο YouTube να το απολαύσεις.

0: είναι. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί και μέχρι τις 2 θα είμαστε. Έχουμε ακόμα. Τώρα, πριν βγούμε σε σύντομο break για να επιστρέψουμε με 10 στη σειρά, να σας πω για τις μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία, για τις οποίες είμαι πολύ περήφανη. Το Σάββατο στο Smart Park 30 του μηνός και Κυριακή 31. Από τις 11 το πρωί, το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο ξεχωριστό διήμερο για όλους εμάς, αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Θα έχει μουσική, θα έχει δράσεις, θα έχει ενημέρωση για όλους μας και φυσικά και ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, την Μπέτη Μαγκύρα, την Αθηνά αλλά και τον Βασίλη. Το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με τον Βασίλη Κομεντάκο να ανεβάζει την ένταση με τις αγαπημένες μουσικές επιλογές. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και πάρα πολύ ωραία δράση που πρέπει όλοι έτσι να επισκεφτούμε αυτό το μαγικό διήμερο για να μάθουμε πολλά περισσότερα. Σε λίγο, όπως σου είπα, είπες, το Θοδωρής Φέρης, τον έχετε ζητήσει, καίγεστε γι' αυτό, έρχεται και ο Απόν, Νίνο, Νατάσα Θεοδωρίδου, πολύ ακόμα καλλιτέχνες, μείνετε συντονισμένοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
2: Οι αγάπες πονάνε. Τα κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μακής!
12: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου. Καλώς ορίσατε στο ρυθμό 949. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είμαστε παρέα από τις 10 το πρωί και απολαμβάνουμε μαζί τις επιτυχίες. Και τις νύχτες απολαμβάνουμε τις επιτυχίες. Και με καλεσμένους έκπληξη. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με Ήβη Αδάμου αυτή τη φορά. Ένα exclusive live event με την Ήβη Αδάμου αύριο 26 του Μαγιού στο Καμπαρέ Athens. Ο Θοδωρής Μαραντίνης θα τη συναντήσει. Ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας θα μας κάνει να γελάσουμε και να ομορφύνουμε με τη Λαβία Γκόους by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και αν θέλεις και εσύ προλαβαίνεις διπλές προσκλήσεις, μπαίνεις στο soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με Ήβη Αδάμου. Καλεσμένη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Τι τραγούδι και αυτό, αθάνατο, κλασικό, στο ρυθμό 949 από τα αγαπημένα μου. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 και σήμερα, απολαμβάνοντας όλα αυτά τα τραγούδια που μιλάνε στην καρδιά μας. Και μιας και μιλάμε για αγαπημένα τραγούδια και τα λοιπά, εντάξει, ποιος καλλιτέχνης, αν όχι η Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν έχει ένα φορτηγό επιτυχίες. Ένα φορτηγό τραγούδια, όπως λέει, την Τετάρτη 10 του Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο. Ετοιμαστείτε, παιδιά, έρχεται η Νατάσα με μια μεγάλη μαγική βραδιά. Special guest θα είναι ο Νίκος Απέργης και η προπόληση εισιτήριων έχει ήδη ξεκινήσει, more.com, αν θέλεις έτσι να βρεις και εσύ το εισιτήριό σου και πραγματικά να απολαύσεις αυτό το φορτηγό με τις τεράστιες επιτυχίες που έχει η Νατάσα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο ρυθμό 949, Χρήστος Μάστορας αμέσως τώρα και Μαργαρίτα.

από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10. Τι κέφι είναι αυτό σήμερα. Τρελό. Παναγία μου, έτσι να ξυπνάω πάντα. Λοιπόν, και επειδή σιγά σιγά η ώρα δείχνει 2 παρά και το στομάχι μπορεί να γουργουρίζει, να σας κάνω εγώ μια πάρα πολύ ωραία προτασούλα που εμένα με έχει σώσει. Έχει και απόλαυση μέσα. Έχει και... Προσοχή ρε παιδί μου, για όσους προσέχουν. Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης, γιατί είναι φτιαγμένο από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν τις φυτικές ίνες και την απόλαυση στο πιάτο μας, την απόλυτη γεύση, και μπορείς να το συνδυάσεις με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Για παράδειγμα, εγώ έχω ένα ταπεράκι, βάζω ολικής άλεσης μέλισσα, αυτό το κοφτό μου αρέσει, ή πένες ανάλογα, και το συνδυάζω από πάνω με τόνο. Ειδικά και αυτό που έχει και λίγα λαχανικούλια μέσα, και είναι ό,τι πρέπει. Μέσα στην πρωτεΐνη έχει και τον υδατάνθρακα και τις φυτικές ίνες. Φανταστικό, φανταστικό γεύμα και για να χορτάσεις, αλλά και για να μην έχεις και τύψεις. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο. Μείνε μαζί μου.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
2: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
2: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε και έπαιζε Οικονομόπουλο.
3: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό. Με φορά επί 4.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα, τη Intermix. κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Πόσο κάνει 50 επί 200?
20: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
21: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε για λίγο ακόμα παρέα ακούγοντας αρχικά τον Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια και απλά. Και μιας και που λέω με λίγα λόγια να σου πω ότι έρχεται το Big Well Festival 2026 by All Wins στην Αθήνα για δύο μέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. 6 και 7 του Ιουνίου στο ΟΑΚΑ θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές, πάρα πολύ ωραίες εμπειρίες, κατοικίδια φυσικά, παιδιά και δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Τώρα, αν θες να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε Big Well στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και πήγαινε από κοντά να το ζήσεις όλο αυτό.

0: Ρυθμός 949, αυτό ήταν και για σήμερα. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και πριν σου δώσω το στερνό φιλί και το αντίο για σήμερα, να σου πω ότι αύριο θα είμαστε παρέα στις 10 και μιας και που ήρθε και η ώρα για να φάτε πολύ, 2 η ώρα έχει πάει, που τρώμε και με ποιους αυτή την εβδομάδα 29 Μαΐου. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν με μυρωδιές, πειράγματα, κατσαρόλες που παίρνουν φωτιά και αυτή τη φορά στο κάτι ψήνεται. Έρχεται στην Αθήνα λοιπόν, κάνει στάση εδώ στην Αθήνα σε εμάς, σε 5 σπίτια όπου οι γεύσεις και οι δυνατές ατάκες δίνουν και παίρνουν. Ποιος θα κλέψει εντυπώσεις, ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη, συγγνώμη, της εβδομάδας, όλα αυτά στον Αντένα. Και εδώ στο Ρυθμό έρχεται αμέσως τώρα ο Γιάννης Κατινάκης. Γιάννη μου, το μαντήλι σου για να σας κάνει να περάσετε υπέροχα. Από τη Μαντώ Γαστεράτου, πολλά γλυκά φιλιά. Αντε bye.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες τι δεν είπες.
1: Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο.
1: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
16: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
17: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
15: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
18: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
19: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
21: Γερμανός ολέ ολέ.
22: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
21: Ναι Στεφανή, τολμώ.
22: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
21: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
23: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
25: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
24: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
25: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
26: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
27: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
28: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
29: Για σκέψου.
28: Mastercard Day.
29: Σωστά.
30: Πάμε σούπερ μάρκετ.
28: Ναι.
31: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
28: Happy Mastercard Day!
32: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
33: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
34: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
35: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Βρε καλώς τα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως εδώ θα είμαι μέχρι και τις 5 για να περάσουμε συγκλονιστικά. Καλή βδομαδούλα να πω, με το καλό να μας μπει. Ο καιρός πάλι μας τα χάλασε το σουκού, πραγματικά το κάνει επίτηδες, έτσι. Δευτέρα με Πέμπτη είναι πραγματικά έρημο Σαχάρα, ζέστη λιακάδα, και με το που έρθει η Παρασκευή και θες να βγεις, τσουπ βρόχα, βαρύς χειμώνας. Όμως τώρα οδεύουμε ολοταχώς για καλοκαίρι, τίποτα δεν θα μας το χαλάσει και έχουμε και τις επιτυχίες του ρυθμού 949 φυσικά να ανεβάζουν το κέφι και την ένταση. Και ξεκινάω με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.

0: Ρυθμός 949.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

τραγουδάρα από τη μία, τη μοναδική, την υπέροχη Δέσποινα Βανδύ, που πολλά πολλά πολλά φιλάκια τη στέλνω και πολύ την αγαπώ. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε υποδέχομαι και σε καλωσορίζω ξανά στην πιο ωραία και την πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Καλή βδομάδα θα ξαναπώ, να μας μπει όπως πρέπει να μας μπει και όπως μας αρμόζει. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Και παιδιά, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυσκολία σε όλους μας τώρα που ο Ιούνιος πραγματικά γλυκοχαράζει και είναι εδώ στη γωνία, τον βλέπω, μου κλείνει το μάτι και το καλοκαίρι έρχεται ολοταχώς. Δεν είναι παιδιά για δουλειά. Δεν είναι για γραφείο, δεν είναι για πόλη, δεν είναι για Κηφισίες, μποντιλιάρισμα και Κηφισό. Είναι για παραλία, για κορμιά γεμάτα αρμύρα, είναι για κοκτεϊλάκια, είναι για γκομενίσματα. Δεν μπορώ τώρα, είναι μιζέρια η Αθήνα. Αντέχουμε, δεν αντέχουμε, θα το φάμε αναγκαστικά όμως μέχρι να πάρουμε την άδειά μας. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, μηνύματα αγάπης, έρωτα, αγανάκτησης, όπως και αν αισθάνεσαι. Και εγώ, όσο μου στέλνεις, περνάω κατευθείαν σε ίδια δάμου. Μου ξελογιάστρα και μένεις μαζί μου, γιατί πρώτον ακολουθούν επιτυχίες, παιχνίδια, δώρα, Γιάννης Κατινάκης και ό,τι άλλο λαχταράς.

0: Για δώσ' το μου λίγο, μην τρελαθώ. Ναι, λοιπόν, σε έχω μέσα στο κέφι και στα καλύτερα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται, Γιάννη Κατινάκη, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Αυτό το κακό σου έλεγε, θα πορευτείς τώρα, αλλά σου εγγυόμαστε θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Πριν πω ότι οφείλω και πρέπει να πω, να δώσω πάρα πολλά φιλιά πρώτον στην Δήμητρα, που μου έχει στείλει δουλειά σε γραφείο, παλεύεται μόνο με σένα, Γιάννη μου. Και πάρα πολύ χαίρομαι, όπου κι αν είσαι, θα είμαι εκεί για σένα. Μα στο γραφείο, μα στην κίνηση, μα στην τουαλέτα. Και εκεί θα είμαι δίπλα στον μπιντε και στην, δεν είμαι καλά, και στην Αγγελική που μου λέει καλή. Καλησπέρα στην παρέα. Πολλά φιλιά στο Γιώργο στα Μέγαρα, τον αγαπώ πολύ. Αγίναμε και χρυσό κουφέτο. Δεν πειράζει, αμαλάχη το κάνω και αυτό. Πολλά φιλιά, Γιώργο, από τα Μέγαρα. Και αφού έδωσα τα φιλιά μου, πάω να ενημερώσω για κάτι λίγο πιο έτσι σοβαρό. Γιατί θέλω να σου πω ότι οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Γιατί το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σε προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένεια. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί. Πάμε πρωινό, Μπέτι Μαγκύρα, Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης το Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Και Κυριακή έχουμε Βασίλη Κουμεντακό, έτσι. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Και αφού ενημέρωσα, περνάω σε διαλυματάκι. Πόσο να είναι, 1, 2, 3, 4, το πολύ 5 λεπτά και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Πόσο κάνει 50 επί 200?
9: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
10: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
22: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lor στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lor. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
23: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
24: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
25: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
27: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
26: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
29: Για σκέψου.
28: Mastercard Day.
29: Σωστά.
30: Πάμε σούπερ μάρκετ.
28: Ναι.
31: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
28: Happy Mastercard Day!
0: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθες στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως. Ένας και μοναδικός, μέχρι και τις 5 θα είμαι στην παρέα σου και κυρίως πάρα πολύ με τριόφρον. Ζέστη αδιανόητη σήμερα, παιδιά μου. Υδροτήλα μυρίζουμε ότι θα υπάρχει στους δρόμους, οπότε μπάνιο αποσμητικό όπως και δίποτε. Επίσης, μη με αφήνεις μονάχο και την καλοκαίρι και εγώ ταλαιπωριέμαι εδώ πέρα. Στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber μας 6937-949-949 και εγώ σου έχω ετοιμάσει και σήμερα πανικό. Και επειδή σε κατάλαβα, θες λίγο καψούρα τώρα, λίγο έρωτα, σου έχω Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, οπότε δυναμώνεις την ένταση. Και άλλο, μην το φοβάσαι, εκεί είσαι και ο Αντώνης είναι εδώ για σένα.

0: Έλα, έλα μου, εδώ είμαστε στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Σε καλωσορίζω στην πιο ωραία παρεούλα. Μέχρι και τις 5 για 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί. Και γυρνάω, κοιτάω το Viber και με το που κοιτάω γίνεται το μάτι γαρίδα γιατί έχω εξαιρετικά μηνύματα. Έχω πρώτον τον Βαγγέλη από το Λονδίνο που μου λέει καλησπέρα Γιάννη από το καυτό Λονδίνο. Τώρα πόσο καυτό να είναι και το έρμο το Λονδίνο, δηλαδή ψηλά ψηλά βόρεινε στο τέρμα τη γη και πήρε και χιόνι και βρόχα συνέχεια. Οδηγούμε στους δρόμους και γίνεται ένας χαμός, λέει, και μετά γκρινιάζουμε για τον Κηφισό. Δηλαδή στο Λονδίνο έχει παραπάνω κίνηση από ότι στον Κηφισό. Εγώ λέω και πέρα είναι πιο οργανωμένοι οι άνθρωποι. Έχουν φτιάξει και 5 δρόμο παραπάνω να μην γίνεται ποντιλιάρισμα. Τίποτα, τα ίδια χάλια είμαστε όλοι. Και να δώσω και τα φιλιά μου στην Αγγελική, η οποία μου λέει καλησπέρα, αγάπη. Πες σε παρακαλώ μια κουβέντα για την Αθανασία και τη Σοφία που μου είπαν να ανοίξω γρήγορα και να ακούσουμε Κατινάκι. Σοφία και Αθανασία, πολλά πολλά και ρουφιχτά φυλάκι και μόλις μου στείλε και ο Αντώνης μήνυμα. Έτσι θέλω τα κορατόπουλά μου να είναι εδώ συντονισμένα, να περνάμε εξαιρετικά. Και οφέδωσα τα φιλιά μου, περνάω και σε ένα διαλυματάκι. Έτσι, για να σου λείψω, ρε παιδάκι μου, λίγο να σε καψουρέψω και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid, ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
12: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ναι, έλα, Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
16: Τι?
15: Είπε μπα. Είπε
16: παπά.
15: Όχι.
16: Είπε παπά το καμπάρι μου.
15: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονο τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
23: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
25: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
26: Έχω έρωτα με τον

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κάπως ερωτικά ανοίγω την ώρα τώρα. Έχω αυτή τη διάθεση. Γιάννης Κατινάκη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο σε βγάζω στον αέρα. Λέμε τα δικά μας. Κάνουμε τα σουσού και τα μουμού μας. Και εννοείται κερδίζεις δωράκι. Επίσης, μου λέει ο Βαγγέλης, που κοίτα τον δω το Βαγγέλη. Είναι και ωραίο αγόρι ο Βαγγέλης, από το Λονδίνο, ότι έχουν 32 βαθμούς. Και ερωτώ, άμα το Λονδίνο έχει 32 βαθμούς, εδώ τι θα έχουμε, παιδιά? 62. Θα σιγοψηθούμε σαν σε φταλιά. Παιδιά, δεν θα μείνει ρουθούνι. Και κάπου άκουσα ότι ο Ιούνιος θα είναι λίγο πιο ζεστός μήνας. Τελείωσε, ανοίξτε τα φέρετρα, θα πεθάνουμε όλοι από τη ζέστη. Και αφού είπα τα ιδίωνα λόγια μου, περνάω και σε Γιώργο Σαμπάνη ευθύς αμέσως. Δεν με αγαπούσες. Ακολουθεί Πανικός και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: σου. Μην τρομάζεις, δεν έχει χαλάσει το ραδιοφωνό σου. Απλά είμαι εγώ, ο Γιάννης Κατηράκης, που έχω κέφια και θέλω να τραγουδήσω μαζί με τον Διονύση το Σχοινά. Συγκοινωνούν τα δοχεία λοιπόν, υπερκομματάρα, γιατί εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τι πέντε, τα ελληνικά μου πια πέταξαν, πήγαν μακριά, πήραν κάποιο λυκοφόρο και μας εγκαταλείψαν. Μέχρι και τις 5 λοιπόν, θα ακούς και τη γάργαρη φωνούλα μου. Έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα και ό,τι άλλο λάχταρα. Εν τω μεταξύ, θα σας πω τώρα τι μου φταίει, γιατί εγώ όλο το χειμώνα γκρίνιαζα. Λέω κρύο δεν αντέχω, βρόχα δεν αντέχω. Παιδιά, με τη ζέστη δεν μπορώ να κουνηθώ. Με έχει πιάσει μια βαριοκολίαση. Ένα πράγμα, δεν θέλω να πάω ούτε μέχρι το μπάνιο. Να σκάσει η φούσκα μου να γίνει ζέπελιν. Η ζέστη είναι ωραία γιατί λες, α, καλοκαιράκι, αλλά σέρνομαι ως σαν το βόα, σαν τον Κροταλία. Ωστόσο, βλέπω τα ωραία μηνύματα στο Viber μου και μου ανεβαίνει η διάθεση. Έχω από τον Ηρώθεο, αν το τονίζω σωστά, που μου λέει καλησπέρα γείτονα. Είμαστε γειτονάκια, καλά, και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, ενημέρωσέ με. Και από την Άννα που μου λέει, τι μου λέει η Άννα, γεια σου Γιάννη, είδα στο στούντιο 4. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καλό και όμορφο μικρό παιδί που είσαι. Κρατάω το μικρό παιδί και έτσι πορεύομαι. Στείλε μου και άλλα μηνύματάκια στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ, τι σου έχω, Γιώργο Μαζονάκη σου έχω, γιατί όσο ζω μαζό και επιπτώσεις. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σε αγαπάμε, Δέσποινα. Πάρα πολύ σε αγαπάμε. Και να αγαπηθούμε γενικότερα, γιατί χανόμαστε. Τι καλοκαίρι έρχεται, ανοίγει ο καιρός. Δεν είναι καιρός για μιζέριες και για έτσι να αναμοχλεύουμε τα πάθη του παρελθόντος. Θα πω για να είμαι και ποιοτικός, καταλαβαίνεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου φυσικά μέχρι και τις 5. Απολαύσαμε τη νέα τραγουδάρα της Δέσποινας Βανδύ. Υπέροχο καλοκαιρινό, έτσι για να λυκνήσεις την κορμάρα σου και να περάσεις εξαιρετικά. Και τώρα θα περάσεις και μαζί μου εξαιρετικά, διότι ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Τι έχεις να κάνεις? Πιάς το τηλέφωνο, έλα, εκεί είσαι και τώρα παίρνεις στο 210-6835-722. Άλλη μία θα σου το πω γιατί ήσουν απροσεκτούλη. 210-6835-722. Βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις το δωράκι σου. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Κάτι γίνεται, παιδιά, αλλά βαριέστε. Θέλω κι άλλες. Μην μου βαριέστε από τη ζέστη, μην μιζεριάζετε. Πάμε. 210-6835-722. Έφυγα για διαλυματάκι και επιστρέφω με ακροατή.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο Ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Μπέτι Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
16: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
17: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
15: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
18: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
19: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
22: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
21: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
22: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
21: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Fairy 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Pantene μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
25: Μασούτης. Οικονομία.

0: Εδώ είμαστε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και εννοείται Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 εδώ με να βαστάω τα ενία της εκπομπάρας. Τώρα όμως ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Όσο να ξέρεις, έχω ανάψει air condition και κρυώνω πραγματικά, τουρτουρίζω από το κρύο. Άμα το κλείσω βέβαια, θα καταϊδρώσω. Τι να κάνω, δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Δύο φωνές μου φωνάζουν, δύο φωνές με τρελαίνουν. Όμως, ας μην καθυστερώ τη φίλη που περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν την καλησπερίζω. Καλησπέρα, φίλη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και χαίρετε τις εσπέρες. Θα πω, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά που σε ακούω.
0: Α, τέτοια θέλω να ακούω κι εγώ, να ανεβαίνω. Πώς σε λένε?
1: Με λένε Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη, μ' αρέσει. Είναι αρχαίο, είναι επιδαύριο. Είναι Σχήλιο και Σοφόκλειο.
1: Έτσι.
0: Και από πού με καλείς?
1: Από κέντρο.
0: Πού στο κέντρο ακριβώς είσαι?
1: Ελιοσίων, κέντρο, καρακέντρο.
0: Κέντρο, καρακέντρο.
1: Ομόνια.
0: Γυρνά σπίτι, πα στη δουλειά, τι γίνεται στη ζωή σου?
1: Επέστρεψα από τη δουλειά μου και ακούω τη μουσικούλα σου.
0: Έτσι. Ζεσταίνεσαι τώρα εσύ? Δεν σε έχει πιάσει μια βαρεμάρα από τη ζέστη?
1: Όχι, δεν ζεσταίνομαι, Γιάννη μου, όπως εσύ. Εγώ να... κρυώνω.
0: Τώρα κρυώνω κι εγώ γιατί έχω ένα ψερκοντήσιο στου 15. Καταλαβαίνετε. Εγώ τουρτουρίζω αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει μίξα στα λακτήτη. Τι να κάνω, άμα το κλείσω όμως θα κοιμηθώ. Τελείωσε. Δεν είμαι καλά. Θε να παίξουμε?
1: Να προσπαθήσουμε, ναι.
0: Γιατί χάνει ποτέ κανείς μαζί μου, Αντιγόνη μου?
1: Έτσι, αυτό πιστεύω και εγώ, Γιάννη.
0: Έχετε παράπονο να σκίσω τα ρούχα μου?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν τα σκίζω για να μην σεξουαλίσω ο κόσμο, αλλιώς θα τα σκίζα. Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και θέλω να μου βρεις τη συνέχεια.
1: Για πες.
0: Θα τα βάλουμε να την ακούσεις. Να την πω εγώ. Φύγαμε.
2: Τα παιδιά όμως εδώ είναι. Δάμι.
3: Τι είναι τα παιδιά?
2: Δάμι.
3: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Έχω γνωρίσει μία.
0: Έλα, τι άλλο. Άναρθρη κραυγή τώρα άκουσα. Η σιωπή των αμνών. Περίμενε. Από τη σιωπή σου και μόνο καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίζεις. Οπότε θα σου δώσω εγώ δύο επιλογές για να βοηθήσω.
1: Ναι, βρε Γιάννη μου, άντεντε.
0: Μία Γκοντζίλα ή μία Ντακότα?
1: Λοιπόν, εγώ θα πω το πιο σύνηθε στην Ντακότα.
0: Είσαι ωραία και μετράς, φιλενάδα μου. Ναι, ναι και ξανά ναι. Κούνα το, σπάστο. Κι εγώ θα σου πάρω άλλο. Έλα, να χαρίσεις και εσύ λίγο, φίλη μου.
1: Γιάννη, έτσι.
0: Λίγο πιο πολύ.
1: Πάμε, ανεβαίνουμε, άντεντε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, περίμενε. Φωτογράφησε το τηλέφωνο σου να σου στείλουν τα μηνύματα για το δώρο σου και είσαι πανέτοιμη. Πολλά φιλάκια.
1: Την έχεις έτσι, Γιάννη μου, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, καλή εβδομάδα. Και εγώ περνάω κατευθείαν σε Κάθριν Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?

0: λατρεύω. Με Σταβέντο και Αναστασία σε υποδέχομαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα θα έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη, έτσι για να ανέβει το κέφι και να μπει καλά και αυτή η βδομαδούλα. Τελευταία του Μαΐου είναι, θαρώ πως είναι η τελευταία του Μαΐου. Ήρθε το καλοκαίρι, παιδιά μου, και πάρα πολύ γρήγορα περνάει ο καιρός. Τρομάζω πότε θα βρεθούμε στο φέρετρο, χαμπάρι δεν θα πάρουμε. Ωστόσο, στέλνω τα κουράγια μου γιατί βλέπω εδώ ότι γίνεται ένας χαμός στους δρόμους, είναι όλα κόκκινο. Οπότε ηρεμία, πάρε αναπνοές, μην νευριάζεις, μην φωνάξεις, μην ρίξεις φάσκελο, γιατί θα σε φτιάξω εγώ πάρα πολύ ωραία, γιατί για μία ώρα ακόμα σου έχω επιτυχιάρες να είσαι ηρεμία, μοναχός Σαολίν και Δαλάι Λάμα. Τώρα όμως, για λίγο θα με αποχωριστείς, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαλυματάκι. Μικρουλάκι, ρε παιδί μου, μη φανταστείς, και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosome SPF 50+. Για πρώτη φορά έναν τηλεφωνικό φρέστερ που ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητήτων και σύσφυξη, όπως ένας αντικυραντικός ορός.
8: Υπερανάρθρη, υγρή φύκη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση
7: σαν φτερό.
8: Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Anti-aging liquid sunscreen, πλάντα εξωσώματα SPF 50+. Το απόλυτο
8: τερματέκαντριακό. Φρέστερ,
7: με υγρός χορηγός της εξαιρετίας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δερματός της ειδικής.
8: Γερμανό. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος.
10: Ισχύει 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω.
9: Και τώρα παίζουμε με τη Super
10: Bet. Και
9: βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Super Bet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Τρεις εργενίδες.
13: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
18: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
17: Μα δεν το έχεις κόψει.
18: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
19: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Καλώστα μου, καλώστα μου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και δεν γνωρίζεις πια ποιον έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ, γιατί έχω να σου βάλω πάρα πολλές επιτυχίες, όχι τίποτα άλλο, μην παρεξηγηθώ. Πολλές επιτυχίες έχουμε για να ανέβει το κέφι και θέλω και σένα εδώ ενεργό στην εκπομπή. Το Viber μας το έχω δίπλα μου και αναμένω στα μηνύματά σου. 6937-949-949. Ο Παναγιώτης μου έχει στείλει μήνυμα και μου λέει καλησπέρα στον καλύτερο σταθμό με την καλύτερη μουσική. Βεβαίως, πολύ σωστά τα λέει ο φίλος Παναγιώτης. Θέλω και άλλα μηνυματάκια και όσες μου στέλνεις, εγώ περνάω κατευθείαν σε Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για την καψούρα και για το καλό. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Όχι, δεν θέλω να κλαις. Όχι, Παναγία μου. Εδώ πέρα θέλω χαρές, θέλω κέφι, θέλω ξεφάντωμα, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννη Πλούταρχο απόλαυσες και τώρα θα απολαύσεις Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως, γιατί μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Εν τω μεταξύ, θέλω να κάνω μια έκκληση, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι εγώ, αν με γνωρίζετε καλά, θα ξέρετε ότι δεν οδηγάω και έχω τον γοργοθάτο ταξί. Τρεις μέρες τώρα, παιδιά, λες και είμαι στην έρημο Σαχάρα. Πιο εύκολα θα βρω γκαμίλα τώρα που έχει και ζέστες παρά ταξί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με έχουν φτύσει και οι οδηγοί ταξί. Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Εγώ πέντε σήμερα που σχολάω, σας παρακαλώ, αν δείτε κλείσει από Μαρούση, εγώ είμαι. Ο ταλέπορος ο Γιάννης Κατινάκης. Ψάχνω. 15, 20 λεπτά. Τόσο τουρισμό έχουμε πια. Έχουν έρθει όλοι από τώρα. Τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αν ξέρει κάποιος να με ενημερώσει, το Viber μας εδώ είναι 6937-949-949. Και αφού έκανε και το παραπονάκι μου, νομίζω ότι ένα νίνο με μία Ζόζεφιν τον θέλεις να το αφιερώσω. Το θέλεις? Βεβαίως και το θέλεις. Πάρ' το λοιπόν, τι κάνεις? Και σε λίγο πάλι μαζί σου ακολουθούν και άλλες επιτυχιάρες, έτσι, παράπονο να μην έχεις. Και Γιάννης Κατινάκης, σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.

0: Και είπαμε, εδώ κολλάει πάρα πολύ ωραίο ρεμίξ το «Η Μαργαρίτα η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό και μάδαγες τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ». Υπάρχουν κάποια κέφια, θα έλεγε κανείς. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλή βδομαδούλα και πάλι, Δευτέρα με μιζέρια και ζέστη, όμως εδώ είμαστε αδέρφια και θα τα καταφέρουμε, γιατί πάντα ενημερώνω για τα καλύτερα. Listen to me carefully. Αν ψάχνεις λοιπόν μια συγκλονιστική, καταπληκτική καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη την πρόταση. 5η 4 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση αγαπημό, εκεί που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Και θα έχεις και Ελένη Τσαλιγοπούλου και Βουκολική Διαταραχή και Σουρλουλού, και μπορεί να έχεις και εμένα να γλεντικοπάω, και άμα με δεις και μόνο να με φλερτάρεις, μην φοβηθείς, μην ντραπείς. Δεν είμαι καλά, νομίζω ότι έχω παρανοήσει τελείως, με έχει πειράξει η ζέστη. Θα πάω λοιπόν για ένα διαλυματάκι μικρούλι, έτσι, για να σου λείψω, και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένο στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: FM. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λε.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμπά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Καλή βδομαδούλα θα ξαναπώ. Και γκρίνιζα πριν και έλεγα ότι εδώ και τρεις μέρες ταξί τίποτα, παιδιά. Δεν ανοίγει ρουθούν. Και μου στέλνει εδώ η Σοφία που είναι οδηγός ταξί και μου λέει ότι είναι εκεί ο τουρισμός. Αλλά για κάποιο λόγο, γιατί είχε συναυλίες, αγώνες, έχει και πάρα πολύ κίνηση. Και εμένα μου έχουν σπάσει τα νεύρα, μου έχουν γίνει σμπαράλια. 6937 949 949 το Viber μας. Και περνάω αμέσως σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να σε αφήσω να σε αποχαιρετήσω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Είμαστε μαζί για 3 ώρες και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζερδέλη, Άννα Ζερδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Και η Άννα τώρα θα σε φιλήσει, η Ανούλα μας.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με την ίδια Δάμου. Είπες πως θα είμαστε εμείς. Ένα exclusive live event με την εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήλια Δάμου. Special guest στα Βέντο. 3η 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
2: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τρεις εργένιδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά.
11: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
15: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Σύσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
11: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
16: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου. Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Θα βρεις άνετο πάρκινγκ 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό. Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
17: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
18: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
19: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
18: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
19: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
18: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
19: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
20: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
21: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
22: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
21: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
0: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, τελευταία εβδομάδα του Μάη, Δευτέρα 25. Καλώς ήρθατε, ταλάνια μου, Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζυρδέλη, στην παρέα σας καθημερινά, φυσικά στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949.
6: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, τα δικά σας να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο 6937-949-949. Δεν μιλάω φυσικά για κάτι άλλο πέρα από το Viber του ρυθμού. Και σήμερα έχουμε και soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαύσει και online. Και φυσικά διαγωνισμάρες, δωράρες και πολλές ειδισάρες. Όπως έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες έρχονται από άντρες με μεγαλύτερες κοιλιές. Τι βλακείς είναι αυτές, τα αγαπάνε το μισό λεκανοπέδιο. Τώρα θα μου κάνει εδώ, σπαλιάρα θα σε κατουρίσει, να το ξέρεις.
5: Λοιπόν, εγώ έχω το μπαλάκι του τένις και γιατί πρέπει να το έχετε μαζί σας, ειδικά όταν ταξιδεύετε με το αεροπλάνο.
6: Πάντα ένα μπαλάκι κάνει καλό. Και η Λίλι Άλεν, περίφημη τραγουδίστρια, εμφανίστηκε με φόρεμα που έχει τυπωμένες αποδείξεις από τα δώρα που έκανε ο πρώην σύζυγός της σε άλλες γυναίκες.
5: Υπέροχη, την αγαπώ, θέλω να μου το στείλει αυτό.
6: Τέλειο, τέλειο. Μπράβο, Λίλι Άλεν. Εγώ να καταθέσει το φόρεμα στην εφορία.
5: Βέβαια, μετά από αυτό νομίζω ότι δεν θέλω να σου πω για τα φλαμίγκο και γιατί είναι ροζ. Θα το μάθεις εν καιρό. Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε, έρχονται πάρα πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένο τραγούδι που το έχει κάνει ήδη παραγγελιά.
6: Επίτιμη Δημότης Πειραιάς από χθες.
5: Όχι, εδώ πέρα. Η Μιρένα, πώς το λένε?
6: Η Μιρένα.
5: Η αδερφή από το βαφτιστήρι μου, εντάξει.
6: Α, οκ, okay, εντάξει.
5: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε, Κατερίνα Λιόλιου και κάνει σωστά και σοβαρά το λογαριασμό. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και από έρωτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι και εκείνη η ώρα, εντάξει.
1: Έχεις εσύ γιατί έχω εγώ άμα θες.
0: Παίζω.
1: Παίζεις. Είναι... Έχει μια αθλητική εσάν στο σημερινό Μπαμ και Κράκτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όποιοι δεν ζούμε κάτω από μια πέτρα για κακή μας τύχη.
0: Καταρχάς, ξέρουμε... για αρχή να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, σε οικογένειες και στη... για την απώλεια της γόγος μας στο Κώστα.
1: Και στο Παρασκευάτζα. Συλληπιτήρια ναι. Στους δικούς του, κουράγιο, δύσκολες ώρες, συμπόνια μας. Το λιγότερο μπορούμε να πούμε.
0: Το λιγότερο.
1: Και το πιο απαραίτητο, έτσι. Σε κάποιες περιπτώσεις τα λόγια περισσεύουν. Και τα θερμά συλληπιτήρια και στον Δημήτρη Γιανακόπουλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί το δικό του το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Εκτός του ότι η Λιόλιου, νομίζω πλέον, κάπου διάβασα ότι είναι επίτιμη δημότης Πειραιά.
0: Η Λιόλιου.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι που έβγαλε το δικό μας το σπίτι σε άλλους, νοικιάστηκε. Ως φοροτιμής για το καλύτερο παύλα χειρότερο Final Four στην ιστορία.
0: Πάντως ο Νίκος Οικονομόπουλος γύρισε και είπε συγχαρητήρια στο Γιανακόπουλο για το στολίδι που έχει φτιάξει. Και αυτό είναι αλήθεια, παιδιά, να το πούμε. Ήχι, μπορεί να μην είμαστε ίδιοι.
1: Βέβαια, πόσα ευρωπαϊκά έχει σηκώσει μέσα ο Γιανακόπουλος, πόσα Οικονομόπουλος. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έλα, μωρέ. Να, ο Παναθηναϊκός έχει τώρα πόσα έχει, 7.
1: 7, ναι, και καλά, δεν το συζητώ. Γι' αυτό και δεν μας έχουν τρελάνει τελείως από χθες, γι' αυτό δεν έχουν ανατιναχτεί. Αλλά όπως και να έχει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και αυτό που είπε εσύ μου λύνει και τα χέρια. Γιατί κλείτωσα και τον Πάμε και Κράκτο, παιδιά.
0: Τι?
1: Όταν ράβαμε το τέταρτο,
0: να.
1: Είχα πατόσπυρα και άγχος για το πώς πήγαινα στα αρχαία που δεν ήταν κατεύθυνση.
0: Ήμουνα τρίτη γυμνασίου. Τρίτη... Και τι έγινε.
1: Όταν σηκώναμε το αντίστοιχο, το τέταρτο στο ΑΚΑ. Δεν ξέρω κάτι γίνεται με το τέταρτο και το ΑΚΑ.
0: Κάτι. Θέλουν όλο το χρόνο τους. Το θελές. Δεν το πήρε το 8ο. Τι θα κάνουμε τώρα. Το πήρε ο Ολυμπιακός το τέταρτο.
1: Κόλυβα, τι εννοείς.
0: Δεν χαίρεσαι χειρότερος... που πήγε σε μια ελληνική ομάδα.
1: Όχι, Ρεάλ και πάλι Ρεάλ. Μαδρίτ, Χαλα Μαδρίτ. Προφανώς τι εννοεί με κασκόλ τη Ρεάλ θα έσκαγα σήμερα και στι σημαίε. Πα καλά. Πρώτα, θα καταλάβεις κάτι, όποιον για ρωτήσεις και ο Ολυμπιακός θα σου πει πρώτα είμαι Ολυμπιακός, μετά ελληνικές ομάδες. Γιατί αυτοί νομίζω ότι εμείς το παίρναμε με τη Ρεάλ, τι ήταν, με σημαίες του Παναθηναϊκού.
0: Έχουμε όλη μια παραλία αγάπη σε ομάδα.
1: Μπράβο.

0: Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλω παράφορα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σου έλεγα για το μπαλάκι του τένις. Γιατί ρε παιδιά πρέπει να έχετε ένα μπαλάκι του τένις μαζί σας στα ταξίδια.
1: Κάτι με φεγξούι θα ακούσω.
0: Όχι. Γιατί ειδικά εάν το ταξίδι με το αεροπλάνο είναι πολύ ωραίο, πιάνεσαι. Οπότε έχεις το μπαλάκι που δεν πιάνει και όγκο. Δεν πιάνει και πολύ χώρο, κατάλαβες.
1: Και αν το χαλίζει κιόλας όπως είναι, το πετάς και στο κεφάλι.
0: Και κάνεις το μασαζάκι παράλληλα με το μπαλάκι. Μπαλάκι του τένις, κατάλαβες.
1: Συγκεκριμένα, ναι. Με μπάλα μπάσκετ μετά θα έχεις και ευγενικό.
0: Δεν χωράει, παιδί μου, η μπάλα μπάσκετ μέσα.
1: Στο αεροπλάνο.
0: Μια χαρά. Θα μην μου σου πιάνει χώρο. Ή θα πάρεις την μπάλα μπάσκετ ολόκληρη για να την χρησιμοποιήσεις.
1: Για όλη την πλάτη, παιδί μου, 360.
0: Δεν πας καλές.
1: Τι προτιμάς, bowling?
0: Προτιμώ να έχω εκτός από τον μπαλάκι και το σωστό αντιλιακό μαζί μου.
1: Το σωστό αντιλιακό για το αεροπλάνο, ειδικά. Βέβαια. Γιατί εκεί που θα πας παρά θα έχεις εκτός στον ήλιο.
0: Δεν θες, βέβαια.
1: Ναι, στην πόλη, στις διακοπές, παντού πρέπει να έχεις υψηλή αντιλιακή προστασία. Και εδώ είναι που έρχεται το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50, το οποίο προφάται σε ένα μόλις δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως.
0: UVA και UVB προστασία, χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο, παρακαλώ, Triasorb. Μπείτε τώρα στα φαρμακεία που θα βρείτε μπροστά σας και βρείτε το. Μην το λυπηθείτε, πάρτε το γιατί είναι προστατευτικό, αν το θέλεις.
1: Πώς. Ξαφνικά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πόρτα για τον ουρανό λοιπόν και Έλληνα Παπαρίζου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και αν σκέφτεστε παιδιά να αλλάξετε στρώμα ή κρεβάτι, τότε ακούστε αυτό. Στα Eplagan στο Μαρούσι θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές αλλά και ειδικές τιμές. Και αν κάτι ρε παιδί μου δεν σου κάνει από αυτά που έχουν έτοιμα εκεί πέρα, τότε μπορείς να το φτιάξεις όπως εσύ θες, DIY. 800 τετραγωνικά παιδιά είναι το μαγαζί, 4 όροφοι και εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρότατα. Μήνα στο ύπνο κιόλα τώρα, έπρεπε να το γιορτάσεις όπως το αρμόζει. Eplagan που πέφτουνε και Κηφισίας 129, παίρνε μια βόλτα να δεις ιδίη σώμαση όλα όσο σου είπα και ακόμη παραπάνω.
0: Πάμε μια βόλτα από το πρωινό. Πάμε πρωινό τώρα με Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα να δούμε τι κάνανε σήμερα και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Πώς γουστάρετε να σας φωνάζει ο σύντροφος ή η σύντροφος στο κρεβάτι? Σας αρέσουν πιο πολύ τα υποκοριστικά τύπου μωρό μου?
4: Όχι, Παναγία μου.
3: Τάβλα μου και τέτοια?
4: Όχι, το τάβλα μου είναι τάβλα.
3: Μέχρι εκεί. Τι φτιάχνεστε όταν λέει το όνομα σας?
5: Όχι, ούτε το αυτό. Όνομα, όχι. Τι ατζέντα?
3: Όμως το άκουσμα του ονόματός σας μπορεί να σας προκαλέσει μια ηλεκτρική ανατριχίλεια. Το ξέρατε αυτό?
5: Όχι, δεν το
3: είδα. Αθηνά μου! Τι μου κάνεις, Αθηνά μου!
4: Α, να λέει τέτοια
3: ωραία. Μπροστά όλα, ρε Βασίλη!
4: Δηλαδή ένα μου άρεσε, έχει δίκιο σε αυτό.
5: Για σκέψου να του ξεφύγει για να πει και κανένα άλλο όνομα όμως.
3: Καλά, εκεί τύχει. Εκεί είναι η πανολεθρία.
4: Σταματάς και φεύγεις.
3: Τι είπατε, μην μπλέκουμε με ονόματα. Ας τα φυρημένα. Μην μπλεκτούμε χειρότερα.
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία. συγκεκριμένη δίαιτα.
13: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
18: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
18: Ναι.
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
18: Happy Mastercard Day!
20: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
22: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδελή στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 6, εδώ είμαστε. Αλέξη Μαρκάου, Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949.
1: Μην ξεχάσετε να στείλετε ένα μηνυματάκι να μπει ωραία εβδομάδα από αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr, κάτω ρυθμός 949, για να μας απολαμβάνετε online από κάθε γωνιά της οικουμένης, ρε αδερφέ.
0: Γνωρίζετε φυσικά το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, εκπομπή αγαπημένη κάθε Τετάρτη 8 με 10, μετά από εμάς δηλαδή, μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη τις προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα. Το θέμα είναι απλό. Το τραγούδι που σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου.
1: Μπράβο.
0: Σκέφτεσαι κάτι, Αλέξη μου?
1: Πάρα πολλά.
0: Όπως?
1: Τη μισή μας playlist. Χρειάζεται να βγω κάτι άλλο.
0: Τη στιγμή της ζωής σου, παιδί μου, που ταυτίζεις.
1: Πάρα πολλές. Τι εννοείς? Δύο χρόνια έχω περάσει εδώ μέσα σχεδόν.
0: Παιδί μου, δική σου
1: προσωπική
0: ιστορία.
1: Δεν έχουμε βιώσει αμήχανες στιγμές.
0: Ρε παιδί μου, εκτός της δουλειάς σου.
1: Εκτός της δουλειάς μου, ποιο να σου πω. Όταν τα βάλω σε μια τάξη, τα σημάζευτα.
0: Μάλιστα.
1: Μου θυμίζει όλα μου τα φοιτητικά χρόνια που πραγματικά δεν έμπαινε καμία τάξη, τα σημάζευτα.
0: Μάλιστα.
1: Ερχόταν η μάνα μου και νόμιζε ότι έβλεπε τώρα ένα σπίτι να παίζουν πόκερ κατσαρίδες. Εσένα?
0: Δεν πάει τώρα το μυαλό μου, άστα.
1: Καλά, πότε πήγαινε.
0: Ρε, με προσβάλλεις, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Καθόλου. Τώρα μπορεί να σου έρθει και τραγούδι που πήρες τα πάνω σου.
0: Έχω ένα, τώρα αλλά δεν λέω. Όχι, δεν λέω.
1: Είδες που το ξέρεις, το έχεις. Όχι, τώρα θα το πεις. Μας έχεις ξανά την περιέργεια.
0: Γιατί, όχι, δεν θέλω να το πω.
1: Γιατί να μην το πεις, δεν θα το τραγουδήσεις.
0: Εσύ εκεί έξω, λοιπόν, για πες μου τι σκέφτεσαι. Το μήνυμα σου τώρα στο ρυθμό 6937-949-949 ή γραπτό ηχητικό και θα τα μοιραστείτε μαζί με το Θοδωρή Μαραντίνη την Τετάρτη.
1: Τώρα, ζωνούμε μεθαύριο.
0: Λοιπόν, σε λίγο στην παρέα μας έρθει ο Πάνος Κιάμος και ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, αγαπημένη απόλυτη Αναβίση, εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε ολοκαινούριο Αιγαίο.

0: Ήταν ο Πάνος Κιάμος, πολύ καλά κατάλαβες και ξέρεις πολλούς. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρεις που είναι τα καλύτερα. Εδώ
1: και
0: λοιπόν.
1: Και θα σας τα αποδείξουμε αμέσως τώρα. Γιατί, παιδιά, να ξέρετε ότι βάσει ερευνών, λέω εγώ, μιλάει επιστήμη,
0: ναι.
1: Οι γυναίκες ελκόνται περισσότερο από άντρες με μεγαλύτερες κοιλιές. Όπως λέγαμε, η κοιλίτσα και τα ίδια είναι του άντρα τα στολίδια. Και κάτω από μεγάλο βράχο κρύβεται μεγάλο φίδι. Μην κοιτάς που εδώ φαίνεται μόνο η ουρά και αυτή δεν τη βλέπω καν. Χρόνια τώρα.
0: Πρώτη φορά τα ακούω αυτά.
1: Ναι, δε. Κάτι για, κάτι
0: για μεγάλα υπόστεγα, θυμάμαι.
1: Το καλό το κτίριο θέλει και μεγάλο υπόστεγο. Κοίτα, τι θα σου πω, παιδί μου. Άμα
0: θέλει και συντήρηση, αγάπη το υπόστεγο όμως.
1: Τι συντήρηση. Εδώ πέρα δεν το συντήρησα.
0: Για να κρατηθεί όρθιο.
1: Καλύτερα από τον Glass Floor είναι, ρε. Καλύτερα από τον Glass Floor.
0: Σιγά,
1: αυτό το στολίδι δεν είναι ο Οικονομόπουλος. Το σου έλεγα. Από ποιον έχει γίνει άραγε αυτή η έρευνα, από τον Λιάγκα ή από εμάς. Δεν έχω καταλάβει.
0: Μάλλον τον Λιάγκα.
1: Δεν εξηγείται κιό. Τέλος πάντων, είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν ξέρω πώς εξηγείται εξελικτικά. Θέλει κάτι να σκεπάζεται, ένα μαξιλαράκι.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μίλησα για συντήρηση. Δεν μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Πώς θα συντηρηθεί, ρε παιδί μου, το σκέπαστρο. Με το σωστό λαχταριστό μπουφέ.
1: Μπράβο. Αν λοιπόν κι εσείς δεν σταυρώνετε ούτε θηλυκό γατί και κοντεύετε να μονάσετε, τότε θα πεταχτείτε μια βόλτα από το καζίνο της Πάρνηθας, γιατί παίζει λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη, εκεί πέρα είναι που θα κάνεις τον όγκο σου, και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο.
0: Κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή, μια επιπλέον έκπληξη στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ. Με 19,90. Τίποτα, παιδιά! Τίποτα!
1: Μπρος στον έρωτα, τι είναι τα κάλλη.
0: Με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 ώρα το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα.
1: Εκεί πέρα λοιπόν μετά θα βγείτε και θα αληθωρήσετε στο σεξ. Σας το γιώμαι. Και για να αληθωρήσετε στο σεξ.
0: Είμαι καλά.
1: Γιατί έχετε βγάλει ιστούς εκεί κάτω, τότε θα πάρετε τηλέφωνο στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα, τώρα σε ένα μισάωράκι. Κουράγιο. Αντε, τόσα χρόνια αντέξατε. Την έφαγατε το γάιδερο. Η ώρα έμεινε μέχρι και τη μία το βράδυ.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, διότι έχουμε παιχνιδάρα. Πού
1: γιατί
0: είμαι.
1: Δεν έχουμε.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
3: Παραδόν.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα δικά σου μηνύματα να μας κρατάνε την καλύτερη αποκριμένη συντροφιά και σήμερα. Πού αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Καλά καταλάβατε, αυτό που ακούσετε είναι ένα παραλίγο χασμουριτό. Αλλά τελευταία στιγμή κατάφερα και το καταπιάκι. Μέχρι να δούμε πότε. Μέχρι φυσικά να βάλετε sounds.gr κατά του ρυθμού 949 για να μας απολαύσετε και online. Γιατί τώρα είναι η ώρα. Για τα δώρα. Τώρα είναι η ώρα για τους διαγωνισμούς. Τώρα είναι η ώρα να πάρεις τώρα. Στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας που είμαι. Ένα παιχνίδι, τρεις ήχοι, μία μαντεψιά, πολλές δωράρες. Θα ακούσεις τρεις ήχους, θα μας πεις σε ποιο περιβάλλον τους ακούς. Πάρα πολύ απλό είναι. Και έτσι μαγικά θα κερδίσεις με την πρώτη, ευελπιστούμε, και μια δωράρα όλη δική σου.
9: Λοιπόν, να πούμε ότι το δώρο.
2: Ναι,
9: είναι αξιοεπαίνου σήμερα, όπως και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα κάποιος από εσάς θα κερδίσει ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων συγκεκριμένα για το Water Fun Water Park. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Ποιος δεν θέλει,
2: όπως και το κασέ,
9: να πάει οικογενειακά στις πισίνες τις ωραίες.
2: Οι γονείς συνήθως. Αλλά λοιπόν, είναι ωραίος τρόπος για να απαλλαγείς από τα παιδιά σου. Σκέψου το, δεν θα χάσεις. 2, 10, 68, 35, 7, 2, 2 και αντίο κουτσούβελα.
9: Έλα Θοδωρή στην παρέα μας.

0: Στέλιος Ρόκος λοιπόν και με σένα πλάι μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και εγκυκαινή ώρα για να παίξουμε.
1: Μπάμτε κράκτο κύριε. Μπάμτε κράκτο. Για τίποτα.
0: Αυτό είναι την προηγούμενη ώρα.
1: Για τίποτα δεν είμαι. Πού είμαι, πού είμαι, φύγαμε.
0: Άντε πάμε.
2: Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πώς σας λένε.
3: Είμαι η Κυριακή από Πειραιά.
0: Γεια σου Κυριακή από τον Πειραιά.
1: Να υποθέσω σερί από χθες.
3: Συγγνώμη.
1: Σερί από χθες. Σερί από το Ευρωπαϊκό.
3: Σερί. Δεν θα το έλεγα γιατί δεν υποστηρίζω Ολυμπιακό.
1: Α, Πειραιώτησα
0: και δεν υποστηρίζει Ολυμπιακό.
1: Το ζήστε στενά. Πες μου, είσαι και Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
1: Ναι, φίλε, υποστηρίζει με τη Μαλέξη. Εντάξει. Δεν ρώτησε αυτή τη μέρα στο προεδοποιό.
0: Είσαι παντρεμένη.
3: Ναι, ναι, παντρεμένη. Δεν ασχολείται.
0: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Πριν μετά το γάμο.
0: Ευτυχισμένος, ευτυχισμένος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πού τον βρήκες αυτόν τον άνθρωπο, μπράβο.
1: Ευτυχισμένη βασικά, όχι αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη. Λοιπόν, παιδάκι πόσο είναι.
3: Είναι ενός.
1: Παναθηναϊκός γι' αυτό, τι μαλέξε.
0: Κάτσε μόνο ακόμα δεν γεννήθηκε.
1: Προσπαθείς, αλλά οι δυνάμεις του Πειραιά σε κρατάνε πίσω. Οι σκοτεινές δυνάμεις του Πειραιά. Σκέψου ότι μπορείς να του πεις ότι αυτοί που σε ξυπνάνε κάθε βράδυ είναι του Ολυμπιακού.
0: Σταμάτα καλά.
1: Και ο εχθρός του εχθρού σου θα γίνει φίλος σου.
3: Ο εχθρός.
0: Λοιπόν, Κυριακή, πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε, πάμε.
0: Για να δούμε. Όλα αυτά μαζί που.
3: Φάρμα.
0: Ναι!
1: Ναι, χόρτασε ζώα η γυναίκα. Λογικό. Τα αναγνώρισες με τη μία, έτσι. Κατευθείαν. Πες μου, δεν έχεις ένα αγρόκτημα πουθενά.
3: Όχι, όχι.
1: Τι θα αφήσεις στο παιδί.
0: Λοιπόν.
1: Επίλα από εκεί πέρα. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Αισιόδοξη είναι, όντως τι μαλέξεις. Είναι πώς φαίνεται Παναθηναϊκός, πώς φαίνεται.
0: Κυριακή μου, με αγάπη ο ρυθμός σας στέλνει στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Κερδίζεις λοιπόν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για Water Fun Water Park. Άφησε την κίνηση πίσω, 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα μετά την έξοδο 5 της Αντικειώδου. Σε περιμένει η απόλυτη δροσιά. Τώρα θα πάτε όλοι μαζί, το ενώσετε του. Α, θα δροσιστεί λίγο και αυτό, ξέρω.
1: Να πάει λίγο αέρα το μαγουλάκι.
3: Κάτι να γίνει.
0: Κάτι να γίνει. Φόρεσε το μαγιό και πήγαινε για τελείο το παιχνίδι σε νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες, απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Ό,τι θέλεις, waterfun.gr, μπαίνεις και μαθαίνεις.
1: Για μωρά, είναι ότι πρέπει, το λέει και ο παππούς μου, γιατί αν δεν ξεσκάσει, πώς θα σκάσει. Δες το έτσι. Εντάξει, το πουλήσαμε. Τέλεια.
0: Κυριακή μου, φιλιά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Συγχαρητήρια. Γεια σου.
3: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Αυτές οι ατάκες σου.
1: Ναι. Πρέπει να πάρω τα πνευματικά δικαιώματα από τον παππού. Λίγο δύσκολο πλέον πια.

0: Γλυκό μεθύσι λοιπόν στα Βέντο και Ευαγγελία. Δεν κρατιέμαι εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και έχουν έρθει τα λάνια. Και ο Νίκος και η Έμι, η Μαρία Μαράκη, καλησπέρα παιδιά. Γεια σα.
1: Καλώς τη Μαρία Μαράκη, Μαριό, που χάθηκες με ψυχή. Πέρασε η μισή εκπομπή και δεν σε είδαμε. Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Είχα τάξει μια είδηση την οποία οφείλω και να κάνω πραγματικότητα.
0: Παναγία μου, ποια πολλές.
1: Την καλύτερη. Άκου και θα καταλάβεις. Αφού και εσύ θα συμφωνήσεις.
0: Ναι.
1: Η Lily Allen εμφανίστηκε με φόρεμα που έχει τυπωμένες αποδείξεις.
0: Ναι.
1: Από τα δώρα που έκανε ο πρώην σύζυγός της που έπαιζε και στο Stranger Things σε άλλες γυναίκες. Πάρτο!
0: Φέρτο!
1: Όπως είναι του χρόνου εφορία. Πάρτο!
0: Λέγε φέρτο!
1: Κοίτα τι σκέφτηκε η Μπαμπόνηρη, έτσι.
0: Μπράβο τη.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή ουσιαστικά τον έπιασε να τον κερατώνει.
1: Τον έπιασε χειρότερα.
0: Τι?
1: Να δίνει και δώρα.
0: Πω.
1: Αυτό τι. Περίμενε. Προτιμάς να πιάσεις άδα στο κρεβάτι με φίλο του ή. Με φίλη του ή να τον πιάσει να αγοράζει δώρο ένα κόσμο που πάντων ηρευόσουν και σου λέει ότι δεν βγαίνει οικονομικά και τώρα να μάθει
0: να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είπε στον άνθρωπο στο κρεβάτι με ένα φίλο του.
1: Ναι.
0: Δεν θα αγχωνόμουν.
1: Είναι τριπλό δίλημα. Δεν θα αγχωνόμουν, θα ανακουφιζόσουν. Θα ήξερε ότι πια αυτή φυτεύει σε πετό. Ναι, πια αυτή η φάει, η στάνη, αυτό βγάζει.
0: Μάλιστα.
1: Θα ανακουφιζόσουν. Γιατί άμα τον έπιανε με άλλη, σημαίνει ότι.
0: Βασικά δεν θέλω να το πιάσω, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι ότι θα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Έχεις να επιλέξεις.
0: Τι θα ήταν χειρότερο για μένα.
1: Επ' αυτό φόρο, επί το έργο, ή να το πιάσεις με άλλη για ψώνια.
0: Μπορεί με άλλη για ψώνια να ψώνεις για μένα, όμως δεν ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει. Καλό ψώνιο και του λόγου σου. Που θα σε ψώνει. Τι σε ψώνιζε, σε πούλησε και σε αγόρασε.
0: Δεν θέλω.
1: Όχι, να μην ψώνιζε για σένα. Να έβλεπε ένα φόρεμα το οποίο δεν κάνει σε σένα. Και να ξέρει ότι πάει του γρου για την άλλη. Το οποίο θα ήταν και σε σμόλια. Θα ήταν και οι άλλοι. Θα ήταν και.
0: Τι μπορεί να είσαι ότι δεν μπαίνω στο σμόλ, γι' αυτό ξεκίνησα διατροφή.
1: Για να μην το πιάσει με άλλη.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό.
1: Κάνεις
0: λάθος manifest τώρα. Πετάς πράγματα που δεν θέλω να σκέφτομαι. Ντροπή σου.
1: Ωραία, πέτα και εσύ καμιά άλλη είδηση. Να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε, να καθαρίσουμε την ατμόσφαιρα.
0: Λοιπόν, πάμε παιδιά. Πάμε παιδιά να κάνουμε ένα πρόγραμμα.
1: Βαθιές ανάσες. Αξίζω.
0: Αξίζω. Αξίζω μια παρτάρα την επόμενη Πέμπτη, 4 του Ιούνιου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, διότι έρχεται το OPA Festival.
1: Ένα φεστιβάλ άλλη φάση με τους καλύτερους επισκηνείς. Ελένη Τσαλικοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλού, Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, το οποίο και παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπες όπως είσαι στο soundist.gr για να κερδίσεις διπλές προσκλησούλες και να γίνεις μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Κάτσε να σημειώσω αυτό το manifest.
0: OPA Festival, powered by they. Μην το χάσετε γιατί θα χάσετε, εντάξει.
1: OPA.
0: Έρχεται ο Θέμης Αδαμαντίδης σε λίγο στην παρέα μας, όπως και η Κέτη Γαρμπή. Τώρα όμως έχει έρθει το καλύτερο παιδί και δεν είναι άλλος από το Γιάννη Πλούταρχο. Αχ, κορίτσι μου. Στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε, Μαρκαζό.
1: Χορεύω ήδη.

0: Θέμη Αδαμαντίδης λοιπόν και η νύχτα μυρίζει για εμείς. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Και σου έλεγα.
1: Τι μου λέγες?
0: Για τα φλαμίνκο.
1: Αχ ναι, τα αγαπημένα μου ζώα.
0: Όντως.
1: Όχι.
0: Το φλαμίνκο λέει είναι ροζ λόγω αυτού που τρώνε. Τι τρώνε και είναι ροζ, ρε παιδιά, εκεί έξω.
1: Παντζάρι, λάχανο, καμπάτζ.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Το ροζ λάχανο, πώς λέγεται?
0: Το ροζ λάχανο.
1: Ναι, είναι ένα ροζ λάχανο που είναι ειδικό για φλαμίνκο. Με αυτό το ταΐζουν. Στους ζωνερικούς κήπους, άμα δεις ποτέ φλαμίνκο μέσα, να ξέρεις ότι έτσι τα έχουν ελκύσει.
0: Πάντως αυτό το πράγμα που διαβάζω και δεν το ήξερα, αλήθεια είναι ότι υπάρχουν 6 είδη διαφορετικά φλαμίνκο που ζουν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως σε υγροτόπους.
1: Στη Μύκονο να δει. Τι και στο φλαμίνκο είναι.
0: Έχει στη Μύκονο φλαμίνκο.
1: Γεμάτο είναι.
0: Έναν πελεκάνο έχει τον Πέτρο.
1: Καλά, έναν έχει γίνει, γι' αυτό τον ξέρει με ονομαστικά. Γιατί είναι τόσο λίγοι που του ονομάσανε πια. Είναι είδο που εξαφάνισε ο πελεκάνο ο Πέτρο.
0: Ο πελεκάνο.
1: Τιμή Σένεκεν, τιμή Σένεκεν το βάλανε. Κανονικά την και στα φλαμίνκο είναι Μύκονο.
0: Γιατί.
1: Το νησί φλαμίνκο, έτσι λέγεται.
0: Το νησί φλαμίνκο.
1: Ναι, δεν το ήξερε.
0: Το μετρελάνι.
1: Πώ το μανιτάρι είναι το κρέα των φτωχών, α πούμε. Η Μύκονο είναι το νησί φλαμίνκο.
0: Αυτό είναι καινούριο με το μανιτάρι.
1: Ναι, τώρα μου ήρθε. Τι δεν καταλαβαίνεις, δεν θα βγάλεις άκρη σήμερα μαζί μου. Θα βγάλεις όμως.
0: Μάλιστα.
1: Θα βγάλεις την ψυχή σου από μέσα σου.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουνε.
0: Α, ωραία.
1: Οπότε βγάλε τευτέρι και σημείωνε. Γιατί αν είσαι έως και 34 ετών, προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω.
0: Κρίμα, δεν με πιάνει.
1: Με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα, δεν προλαβαίνω. Από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους. Τότε λυπάμαι, δεν μπορείς να ξεφύγεις από την εφορία. Μπορείς όμως να συμμετάσχεις. Γιατί μπορείς να κερδίσεις αυτό που μετράει, την ευρηματικότητα της ιδέας. Η βιωσιμότητα στο μέλλον, καθώς και την επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι και σήμερα.
0: Wow.
1: Τρεις νέοι επιχειρηματίες, δεν τελειώνει εδώ, τώρα αρχίζει το καλό. Θα μοιραστούν συνολικό ποσό. Έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις. Βλέπε Σινόμπο, βλέπε Φέρι Χόπερ, βλέπε Χέμπολ Σόπ.
0: Βλέπω.
1: Πολύ cool, αλλά και influencer. Και η εταιρεία αιτήσεων, να ξέρετε παιδιά, είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Οπότε προλαβαίνετε να μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
0: Φύγαμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με φίλοι. Κανείς θα πάρουμε παρουσίες.
1: Κανείστε.
2: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
3: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου.
22: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη το ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: 46 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Δευτέρα σήμερα 25 του Μάη. Ελάτε να ολοκληρώσουμε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Μάη, ρε παιδί.
3: Να της δώσουμε μία να φύγει από εκεί που ήρθε. Αυτή η μαύρη Δευτέρα. Η μαύρη, πιο μαύρη.
2: Γιατί, ρε,
3: πιο
2: μαύρη, μια χαρά είναι σε
3: αυτήν. Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, τι εννοεί.
2: Εντάξει, τι κάνουμε τώρα.
3: Μαύρη, μαύρη, κατά μαύρη.
2: Κάτσε καλέ, δεν μας ακούνε μόνο Παναθηναϊκοί εδώ πέρα. Όλος ο κόσμος μπορεί να μας ακούσει.
3: Το ξέρω. Θέλω να ξέρετε, παιδιά, ότι χάρηκα πάρα πολύ με την επιτυχία σας. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
2: Μπράβο.
3: Δηλαδή,
2: να τα λέμε και αυτά.
3: Αν είχα ρωτήσει την κουνακό, όχι, να τα λέμε αυτά. Δίκαια εδώ. Μπράβο τους, το πήρανε. Μπράβο και σε εμάς που είμαστε ηλίθιοι και πήγαμε και κάναμε Final Four στην έδρα μας χωρίς ομάδα.
2: Ντροπή σου.
3: Μπράβο και σε όλους εσάς που μας στέλνετε τις ευχές σας και ό,τι άλλο τραβάει οριξή σας στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και που μας ακούτε μέσω sound.gr κάτω του ρυθμού 949.
2: Λοιπόν, ιδιαίτερες χαιρετούρες να στείλω σε παλιάρχη συντάκτρια, έμπνευση, Ελεάνα Τριφίδου, είναι ήδη καθοδόν μας ακούει και πήρε να μου πει τι τρώνε τα φλαμίνγκο, ρε παιδί, που δεν ήξερε και νερό. Γαρίδες.
3: Πόσα κοινά έχουμε τέλος πάντων σαν είδος.
2: Εσύ γιατί δεν είσαι ροζ όμως. Εσύ γιατί δεν είσαι ροζ.
3: Αν ήμουν ροζ, εγώ δεν θα μοιάζα με φλαμίνγκο, με τσιχλόφουσκα θα μοιάζα.
2: Γι' αυτό το είπα.
3: Ακριβώς το τσάκ τη λύτρωσα. Πάλι καλά, θε μου. Θα είμαι ένα κοπάδι φλαμίνγκο ολόκληρο, είμαι εγώ. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, έρχονται πολλές επιτυχίες, Ελεάνα, και για σένα τώρα, Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια. Εντάξει. Λίγα λόγια, πολλές πράξεις, σωστά, έτσι να έρχονται,
3: είπε
2: όλα για καλό.
3: Είπε κιόλας ο Οικονομόπουλος ότι ήταν αστολίδι το ΑΚΑ, να το πούμε.
2: Το είπε,
3: αυτό.
2: Το είπε.
3: Μπράβο, μπράβο,
2: δεν το είπα στην έναρξη, δεν
3: είχε πει και το 4 που του βάζαμε από δίπλα με AI το 8, άλλα 4 δάχτυλα. Τόσα ξέραμε, τόσα ξέραμε. Μπράβο, Νίκο, συγχαρητήρια.
2: Ντροπή σου.
3: Τι ντροπή μου, εγώ δεν έχασα το Final Four.
2: Ντροπή σου.
3: Καλά, εντάξει, αυτό κάτι μου λέει θα το λέγεις οποιαδήποτε μέρα. Το σήκωνε, δεν το σήκωνε ο Άβδος.

0: Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε interactive εκπομπή, Παναγία, θέλω πάρα πολύ να βάλω τον λαό μας, τα αλάνια μας σε αυτό το δίλημα.
0: Τι θα πεις?
1: Θέλω να μου γράψετε στο Viber του σταθμού, στο 6937-949-949, με ποιον είστε από τους δύο μονομάχους. Τον Βαγγέλη Μαρινάκη ή τον Δημητριάδη. Εντάξει, είναι δημόσιο, το ξέρουν όλοι.
0: Γιατί είναι ανάγκη να το κάνουμε εδώ πέρα αυτό το πράγμα?
1: Δεν το κάνουμε εδώ πέρα, θα ψηφίσουν αυτοί.
0: Δεν χρειάζεται να ψηφίσει κανένας. Ακυρώνω αυτό που λέει τώρα ο Αλέξης, ούτε κατά διάνοια.
1: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αθλητικές εκπομπές? Ποιος σου βάλει το δημοψήφισμα, τι είναι αυτά, ρε? Τι είναι αυτά, ρε?
1: Βγει ειρήνια, βγει από την
0: άλλη. Πίσε με τα καλά σου.
1: Εντάξει, ρε.
0: Ούτε κατά διάνοια. Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Πάω σε break τώρα. Περιεχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Πάμε το εφογλώσιο όμως και παρεχόμαστε.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
3: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
16: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
15: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
16: Για να δω.
17: Δίκιο είχες.
16: Αυτό θα πει ολική.
18: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
19: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
20: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλας. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
21: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. 7 και 2 πρώτα λεπτά. 25 του Μάη, χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου.
1: Τα δικά σας Αλάνια, τα δικά μας Αλάνια με τα δικά σας μηνύματα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Φωτογραφίες, μηνύματα και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξί σας. Όλα καλοδεχούμενα και soundist.gr κάτω το ρυθμό 949 για να μας απολαύσετε και online.
0: Ρία Ελληνίδου τώρα και εξηγεί. Είστε μου στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, δυναμώστε. Και α, και να σου πω κιόλας. Ήταν λαμπρατσέτο χθες με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στο γήπεδο και πανηγύριζαν.
1: Α, τα έχουν τελικά.

0: Αλλο, αλλο, λοιπόν, Αναστασία, εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Να διαβάσω μερικά μηνύματα από τα Λάνια.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, λέει Μαριάνθη. Καλή μας εβδομάδα. Γεια σου, ρε Μαριάνθη. Με
1: γεια
0: το
1: σου,
0: ωραίο χαμόγελο.
1: Πού το κρύο, εδώ. Είστε σίγουρο ότι
0: το ίδιο πάλι με ρώτησες. Στο Viber, παιδί μου, δεν υπάρχει φωτογραφία.
1: Α, εντάξει. Άμα το λες, δεν τους βλέπω.
0: Εσύ δεν έχεις μια φωτογραφία στο Viber σου.
1: Θες να δεις τη φωτογραφία που έχω στο Viber μου, δεν την πιστέψεις. Δεν θα το πιστέψεις.
0: Γιατί
1: είχα βάλει φωτογραφία επειδή βαριόμουν να βρω μια δικιά μου ένα κοάλα και μου έγραψε φίλος μου, έλα ρε, ξυρίστηκες. Κατευθείαν. Οπότε η κοάλα όμως αυτό το είχα βάλει και στο Facebook παλιά. Δηλαδή ήταν της μόδας το κοάλα.
0: Το κοάλα.
1: Φοριόταν έντονα.
0: Το κοάλα.
1: Το κοάλα, να ξέρεις. Είναι πολύ υποτιμημένα ζώα.
0: Και γιατί
1: και
0: το
1: πολύ
0: κοάλα.
1: Νευρικά.
0: Και γιατί το κοάλα.
1: Για τα καγκουρόπιδά, δεν θα με πίστευε κανείς. Παραπατσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
0: Λοιπόν, καλησπέρες πολλές και στη Γεωργία που λέει καλησπέρα Άννα και Αλέξη. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, βρε Γεωργία μου. Λοιπόν, σημείωσε το κοάλα, σε παρακαλώ.
1: Ήταν... Α, τόσο κακό. Όχι, okay, το θέλουμε και σε βίντεο.
0: Ήταν κάγκιστο.
1: Δεν το χορταίνουμε. Ωραία, ωραία. Να σημειωθεί το κοάλα στα πρακτικά.
0: Έρχεται στην παρέα μας Μιχάλης Χατζηγιάννης, Δέσποινα Βανδύ. Δυναμώστε όμως τώρα. Έχει έρθει αγαπημένος Νίκος Βέρτης και θέλω να με νιώσεις. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Εντάξει.
1: Τι νομίζεις, πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει ένας απολυμμένος Ορφέας. Ορφέα, ελπίζω να ακούς. Αλλά και να μην ακούς, πολύ καλά κάνεις.
0: Για να μην απολυθούμε κι εμείς, λοιπόν, θέλω.
1: Καλά, έχεις. Κάνε όνειρα.
0: Όχι, δεν κάνω. Α, έρχεται η Κιντάντζελο.
1: Ορίστε.
0: Νάτι Κιντάντζελο.
1: Καλώς την καταστράτρια.
0: Παιδιά, έρχονται μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία και κορυφώνονται στο Smart Park το συγκεκριμένο Σάββατο. Αυτό τώρα που έρχεται στις 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 η ώρα το πρωί.
1: Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση και την προαγωγή της υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο από μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους τους μικρούς και μεγάλους.
0: Εκεί θα βρίσκεται λοιπόν και ο Ρυθμός 949, ολοζώντανα με το Πάμε Πρωινό, την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Φαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει έτσι την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Μην το χάσετε, γιατί θα χάσετε. Πάντα θέλω να το πω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σε έπεισα. Γιατί η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Εντάξει, τα βγάλαμε από μέσα.
0: Τα πες όλα.
1: Δεν έμεινε και κάτι. Τελεία δεν αφήσαμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, έρχονται πολλές επιτυχίες. Σε λίγο θα έρθει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Going through με Γιώργο Μαζονάκη.
1: Οπα.
0: Τώρα όμως Θοδωρής Φέρης και σταμάτα. Στο Ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και τι νεράκι περνάει, ρε παιδιά, το Σαββατοκύριακο πάντα. Πάντα. Μέχρι που λες ότι θα κάτσω να κάνω κάτι.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Τελείωσε.
1: Έχουμε φτάσει κάθε Κυριακή να εκτιμάμε τη Δευτέρα. Παρακαλάμε να είναι Δευτέρα. Τους βλέπουμε όλους όσους έχουμε επιστολιάσει 100 φορές, δεν έχουμε άλλες δικαιολογίες. Και, και συνειδητοποιούμε το που τους δούμε γιατί τους έχουμε επιστολιάσει τόσες φορές. Συνειδητοποιούμε γιατί ξέμεινε η φάρετρα από δικαιολογίες. Το πεντάλεπτο πάνω. Ρε, μετράς, λες μια μισή ωρίτσα. Εγώ αυτό κάνω. Λέω μια μισή ωρίτσα και στη μια μισή ωρίτσα έχω βάλει ειδοποίηση στο κινητό. Αδέρφια, για έξω, ακούστε, σώζει ζωές αυτό που κάνω. Και ξαφνικά κάτι έχω να κάνω. Και γύρω μεσημέρι. Μια δουλίτσα, δύο το μεσημέρι. Δουλίτσα που δεν βρίσκω ούτε Δευτέρα, δύο το μεσημέρι να κάνω, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν γίνεται να το χάσω. Λυπάμαι, πονάει η καρδιά μου που φεύγω. Στεναχωριέμαι να με μαζεύεις από τα πατώματα είμαι, αλλά πρέπει να την κάνω. Τι να κάνουμε, η δουλειά είναι δουλειά. Πόσο μάλλον κυριακάτικα, δεν είναι. Η Κυριακή είναι Νέα Δευτέρα.
0: Λοιπόν, παιδιά, άκου. Εγώ το Σαββατοκύριακο πάντα λέω ότι θέλω λίγο να κοιμηθώ ή θέλω να κάτσω στο σπίτι να κοιτάω το ταβάνι και μόνο αυτό δεν κάνω.
1: Εντάξει, θα είναι πολύ περίεργο να κάτσεις να κοιτάς το ταβάνι, ρε φίλε.
0: Γιατί θα είναι τέλειο.
1: Γιατί όλοι κάποια στιγμή και θα καταλήξουμε. Ανάποδα να κοιτάμε το ταβάνι.
0: Δεν θα το κοιτάς, αγάπη μου, το ταβάνι τότε.
1: Θα το κοιτάς, αλλά δεν θα το βλέπεις.
0: Δεν θα το καταλαβαίνεις, μάλλον.
1: Με δίευρα στα μάτια για το βαρκάρι. Α, ευχάριστη εκπομπή. Μία ακόμη για τη συλλογή μας.
0: Πολύ ωραία διάθεση μας έχει φτιάξει.
1: Και τώρα, αφού σας άνοιξε την όρεξη, να πάτε να φάτε λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ πουλά το άτομο, βεβαίως. Αλλά έχει και live μουσική, εξού και τιμή. Παρασκευή και Σάββατο επίσης, μέρες εχμής. Κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή, μια έπλεον έκπληξη. Πόσο ακόμη χορτάσαμε. Στο 1055 ρέστοραντ σε περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως είπα, με θέα, την πιο ωραία θέα της Αθήνας. 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Πήγαινε εκεί πέρα για το μπραντσάκι σου και θα καταλάβεις τι εννοώ. Για περισσότερες πληροφορίες, αν ψήθηκες, πάρε όπως είσαι για να σου ψήσουν στο 210-24-21-055 από τις 6.30 έχει ανοίξει μέχρι και τη 1 το βράδυ εξυπηρετεί.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τα καθέκα, τα ξέρετε τώρα.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Σε 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφελείστε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονο. Τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή την used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
0: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
18: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. 40 λεπτά και μετά τις 7, Δευτέρα 27 του Μάη. Εδώ είμαστε για λίγη ώρα ακόμη.
19: Οπότε προλαβαίνετε να φουντώσετε το Viber, να του δώσετε ακόμη μια πνοή και τούτη εδώ τη Δευτέρα με τις μηνυματάρες σας να πέφτουν βροχή στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
18: Που πανακουνούπι εδώ πέρα 10 στρέμματα Παναγία.
19: Καλά, εντάξει, μόνο αυτό δεν σε έχει τσιμπήσει. Περίμενε.
18: Λοιπόν, παιδιά, επίσης πρέπει να ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά. Sky Meet κάθε μέρα στο πρωινό μέσα από την εκπομπή με τα παπάκια μας, τον Βασίλη Φουρτούνη, την Αθηνά Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα. Σου δίνουν τρία στοιχεία και.
19: Και.
18: Σήμερα έψαχναν έναν άντρα να είναι γεννημένος από το 1975 έως το 85, να είναι εγώκερος παρακαλώ.
19: Μπράβο.
18: Και να έχει μόνο μία κόρη που να τη λένε Μαρία.
19: Κουνούπισε, τσίπισε, μη κατσετσέ. Δεν τον βρήκανε. Οπότε πάμε αύριο του γκρου για τα 300.
18: Άντε, παιδιά, μπορεί να ψάχνει εσά.
19: Εγώ αυτό πιστεύω ότι κάνουν. Είναι συνεννοημένοι μεταξύ του. Περιμένουν να πάει 750 και θα τσεπώσει ένα για να τα μοιράσει στου υπόλοιπου.
18: 450.
19: Θα πάει 7 αν δεν τον βρουν.
18: Α, ναι, σωστά, έχει δίκιο. 15.
19: Τώρα θα μάθει την προπαίδεια.
18: Πάμε. Λοιπόν, Δευτέρα και θα μπορούσαμε να απολαύσουμε τον όνειρά στην παρέα μα.
20: Ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμο αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κάνεις.
1: Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζώζεφιν εδώ στο ρυθμό 949, ακούσουμε μόνο επιτυχίες εδώ, το πρώτο ακούσαμε εδώ, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
2: Και αν είμαι Μερακλώσεις ότι στο άκουσμα αυτής της κομματάρας, τότε σας έχω το απόλυτο φεστιβάλ για να ξεδώσετε σαν να μην υπάρχει αύριο. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival για να τα κάνει όλα OPA, powered by the. Φυσικά εκεί πέρα θα απολαύσετε πάνω στη σκηνή επιφανείς παρουσίες όπως Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή, Ενωμένη Ποτέ Νικημένη, το οποίο φεστιβάλ και παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Για να κερδίσετε διπλή προσκλησούλα, μπαίνετε όπως είστε στο soundist.gr και έτσι γίνεστε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
1: Ψήθηκα.
2: Αυτό έλειπε.
1: Λοιπόν,
2: φεύγουμε εμείς λοιπόν.
1: Ήρθε
2: αλλά
1: η ώρα.
2: Έρχεται, σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια αυτά της Έλληνας Ντάντζελο, τριώρο φωτιά 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949. Τι φοράει, ένα outfit check θέλουμε.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή ανανεώνει το κόκκινο κραγιόν της φυσικά. Και φοράς, τι είναι αυτό, ζέμπρα είναι, όχι, τίγρης είναι. Έβαλε μέσα μπες για να σπάει και ένα πουκάμισο τίγρη. Όχι, ζέμπρα. Τέλος πάντων, ένα ζώο.
3: Ένα ζώο.
1: Ένα ζώο.
2: Ένα ζώο. Ένα πρόχειρο ζώο.
1: Άνα, γεια σου.
2: Φεύγει λοιπόν η πέτα.
1: Για που φεύγει η
2: φιλοζωική. Η πέτα, φιλοζωική.
1: Η πέτα.
2: Πέτα. Άρχιν και πέτα την και έρχεται ο Νίκος Χαλκούσης.
1: Ρε την πέτα. Έχω μια φίλη την Ελένη
2: πέτα.
1: Στο πέτα.
2: Από εκεί θα είναι.
1: Όλα μαζί σήμερα.
2: Τέλος πάντων. Και μετά από αυτό έναν ακόμη καμένο διάλογο για τη συλλογή μας, αναχωρούμε και ανανεώνουμε το ρεντεβουδάκι μας αύριο 5 ώρα dance στο ρυθμό 949. Μέχρι τότε, hasta la vista.
1: Φιλιά πολλά.
2: Καλή συνέχεια.
4: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
5: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
4: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Τάκης και Boobies.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπις.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Τρεις εργενίτες.
11: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
14: Happy Mastercard Day!
15: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove!
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ναι, έλα, Γιώργο.
23: Έλα, λε.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
23: Τι?
22: Είπε μπα.
23: Είπε μπαμά?
22: Όχι.
23: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
22: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα?
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
2: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
3: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
2: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτεπανηγύρι.fix/beer.gr.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: 24-9. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι έτσι τόσο χαρούμενη. Όχι γιατί είναι Δευτέρα, εντάξει, ποιος είναι χαρούμενος στις Δευτέρες. Είμαι χαρούμενη γιατί προσέξτε, πριν λίγο πέρασα από την Κηφισίας και ήταν ένα βήμα πριν μοιάζει με 15 Αύγουστο. Σαν να είναι κάτι, ας πούμε, σαν light αεροδρόμιο. Χάρηκα πάρα πολύ που δεν πέτυχα κίνηση στο δρόμο. Βλέπω εδώ στο χάρτη ότι μόνο Κηφισίας για κάποιο λόγο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Βλέπω εδώ και Μεσογείο γίνεται ένα χαμούλη και σε διάφορα άλλα σημεία. Αλλά μην ανησυχείτε για τίποτα, γιατί και απόψε θα περάσουμε μαζί φανταστικά και όταν έχεις καλή παρέα παντού είναι ωραία, ακόμη και στην κίνηση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Παντελής Παντελίδης και τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

Να το τραγουδάτε, να το αφιερώνετε, να το ζείτε. Σάκης Ρουβάς, έχω ερωτευτεί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και αν θέλετε έτσι, όταν καθάσεις στο σπίτι σας, στον καναπέ σας, να δείτε λίγο κάτι στο YouTube, μπορείτε να μην δείτε απλά κάτι, να δείτε κάτι το οποίο θα σας ανεβάσει, θα σας ξεσηκώσει, θα σας κάνει να περάσετε καλά. Γι' αυτό λοιπόν, τι είναι αυτό το κάτι? Αυτό το κάτι δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Και μάλιστα, αν μπείτε στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, έτσι λέγεται, θα ζήσετε αυτή τη νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show θα δείτε από το Θωμά Ζάμπρα. Χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, τώρα στο YouTube του ρυθμού 949 Ρυθμός Tube. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που τόσο πολύ αγαπώ και τόσο πολύ μου θυμίζει καλοκαίρι. Άντε, μακάρι ο καιρός να μείνει έτσι σε αυτό το ωραίο, τη λιακάδα, τη ζέστη, για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς ότι μπαίνουμε σιγά-σιγά στο καλοκαίρι. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ναβίση Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σίγουρα είμαι βέβαιη γι' αυτό. Έχεις στην καρδιά σου ένα πανηγύρι που δεν το αλλάζεις με τίποτα και κανένα μέρος. Οπότε λοιπόν, άκουσε αυτό. Η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, τρέχει τον μεγάλο διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι. Εκεί λοιπόν μπορείς να δηλώσεις το πανηγύρι για το οποίο θα έκανες 300 χιλιόμετρα road trip. Θα άλλαζες δύο καράβια, τρία αεροπλάνα για να πας. Okay, εντάξει, τα παραλέω λίγο, αλλά κατάλαβες. Μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση για απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Παράλληλα, η Fix θα στηρίξει 9 από τα πανηγύρια που θα προτείνει ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Μάθε περισσότερα στο adopt-epanigiri.fix.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούσει να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
13: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavlabeer.gr.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
15: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
17: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
22: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, Έλενα Ντάντζελο, έτσι η δική σας παρέα έως και τις 11. Βέβαια, η εβδομάδα έχει ξεκινήσει και έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα ζεστά. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μπορεί να δείτε λίγα σύννεφα, αλλά θα έχει περισσότερη ζέστη από τη σήμερα. Και έτσι θα πάει μάλλον η εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή. Λέω μάλλον, γιατί πολλές φορές μας λένε θα έχει ζέστη και την επόμενη μέρα βλέπουμε βροχές. Οπότε, εγώ σας λέω τι λένε οι ειδικοί, αλλά πάντα εννοείται, πάντα κρατάμε ένα μικρό καλάθι, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, μπορεί να κάνουν ένα μικρό λαθάκι. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα που πόσο μου αρέσει αυτή η αρχή. Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κατερίνα Χημία στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και άλλη μια εβδομάδα που ξεκινάμε μυρωδιές, πειράγματα, κατσαρόλες που παίρνουν φωτιά. Μιλάω για το κάτι ψήνεται, εννοείται. Κάνει στάσεις στην Αθήνα σε 5 σπίτια όπου οι γεύσεις είναι δυνατές και οι ατάκες ακόμα δυνατότερες. Ποιος λοιπόν από την παρέα θα κλέψει εντυπώσεις, ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας, θα τα μάθουμε όλα αυτά στο κάτι ψήνεται. Σε πολύ λίγο έχω και έχω να σας πω πάρα πολλά ακόμη. Έχω να σας δώσω κάτι το οποίο είμαι σίγουρο ότι θα σας ενθουσιάσει, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
15: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
14: Και από communication skills?
15: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
14: Ηγετικά προσόντα?
15: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
14: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
16: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτεπανηγύρι.fix/beer.gr.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
23: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
25: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
26: Έχω έρωτα με το ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας 25 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα λοιπόν διάβαζω ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο με απόφαση του ΟΗΕ σε επέτειο του πρώτου διεθνούς ποδοσφαιρικού τουρνουά στην ιστορία. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι μετά τα χθεσινά σήμερα θα έπρεπε να είναι Παγκόσμια ημέρα μπάσκετ. Γνώμη μου πάντα, έτσι τελείωσα αντικειμενικά. Πάντως τώρα δεν ξέρω που είστε, τι κάνετε. Βέβαια βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, μου τα στέλνετε στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Πάντως θέλω να πάρετε μια βαθιά ανάσα, γιατί Δευτέρα σήμερα τη χρειαζόμαστε. Θέλω να δυναμώσετε λίγο παραπάνω την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο. Πέτρος Ιακωβίδης, Πασχάλης Τερζής, Πέγκι Ζήνα, σας κάνω εγώ τώρα σπόιλ, Νότης Φακιανάκης. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με αυτή την τραγουδάρα. Με λίγα λόγια στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

Τρελαίνομαι ενώ τη Φαγιανάκη και αν με βρει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 17 λεπτά μετά τις 9. Και σήμερα, μια και είναι Δευτέρα και χρειαζόμαστε πολλά θετικά νέα, θέλω λοιπόν να σας πω για αυτά τα ζώδια τα οποία θα βρουν επιτέλους την ηρεμία που τόσο καιρό ψάχνουν. Πρώτο ζώδιο είναι ο Κριός, γιατί η αλήθεια είναι ότι βιώσατε μεγάλη πίεση, προθεσμίες, συγκρούσεις. Τώρα όμως επιτέλους θα ηρεμήσετε. Οπότε πάρτε μια μεγάλη ανάσα, εισπνοή, εκπνοή, έτσι μπράβο. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Καρκίνος, γιατί γεμίζατε με αρνητική ενέργεια από κυρίως από κοντινά σας πρόσωπα. Είχατε πολλά ξενύθια, είχατε ανασφάλειες. Τώρα όμως παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας, δημιουργείτε ασφάλεια και για τους άλλους και για εσάς, βγάζετε τον πιο δυναμικό σας χαρακτήρα και έτσι λοιπόν ηρεμείτε κι εσείς επιτέλους. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Ζυγός, ο οποίος είχε κάποια σκαμπανεβάσματα σε συνεργασίες, σε προθεσμίες και αυτός έτσι διάφορα πράγματα με τη δουλειά του, αλλά έρχεται τώρα η οικογενειακή γαλήνη και κάπως λίγο ηρεμεί την κατάσταση, λίγο την εξισορροπεί. Οπότε καλά νέα και για σας, γιατί θα πάρετε επιτέλους μία ανάσα. Και τέλος ο Ιχθύς, τα ψαράκια μας που ένιωθαν μία κούραση, που έμοιαζε να πηγάζει κατευθείαν από την ψυχή τους και κολυμπούσαν γενικά, λέει, σε ένα ορμητικό κύμα ξένων προβλημάτων. Τώρα όμως αρχίζουν να παίρνουν μία ανάσα, να νιώθουν γαλήνη. Γενικά, αντί για άγχος, εσείς θα έχετε πλέον χαμόγελα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί θα βλέπετε ποια είναι δικά σας προβλήματα, ποιες είναι οι προτεραιότητές σας και έτσι κάπως τα πράγματα θα έρθουν σε μία σειρά. Τώρα πάμε λίγο να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπώ. Τόσο πολύ όμως αγαπάτε και εσείς, γι' αυτό το ζητάτε και συνέχεια. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο είναι σπουδαίο. Θέλω να σας μιλήσω για την μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία που υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Λοιπόν, τώρα όμως θέλω να μπω στην ουσία. Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας, όπως σας είπα, και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, που θα είναι γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται και ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, δηλαδή με την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη, το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. Γενικά θα έχει τα πάντα, οπότε Σάββατο και Κυριακή 31 Μαΐου τα λέμε στο Smart Park. Σε πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται και η έκπληξη που σας υποσχέθηκα εδώ και ώρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Γάτα ή σκύλο.
3: Σκύλο παγωτό, αλλά το αγόρι μου έχει γάτα.
2: Έχοντας αλλάξει με γάτες χίλιες φορές σκύλι.
3: Εγώ αρχίζω και συνηθίζω λίγο τη γάτα, να σου πω την αλήθεια.
2: Η γάτα? Συνηθίζει τη σκύλα.
3: Όχι, αναγκαστικά το σκύλο μου τον έχω μεταφέρει.
2: Δεν μιλάει γι' αυτό.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιό.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Πόσο κάνει 50x200?
13: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
14: Τώρα στο Novivers ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Novivers by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
20: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
24: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
25: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
28: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
29: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
30: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
29: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
31: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου και ξέρω τη μαγική συνταγή για να γίνει η Δευτέρα, εντάξει όχι Σάββατο, έστω να μοιάζει λίγο με Παρασκευή. Λοιπόν, θα καταλάβετε τι εννοώ, θέλω να βγαίνετε, να περνάτε καλά, φανταστικά βασικά, όχι απλά καλά, γι' αυτό λοιπόν θέλω την Τετάρτη 10 Ιουνίου να είστε κι εσείς στο Κατράκιο Θέατρο, γιατί εκεί θα ζήσετε μια μαγική βραδιά με την Ατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια και special guest τον Νίκο Σαπέργης. Για διπλές προσκλήσεις απλά τα πράγματα, στείλε τώρα Νατάσα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνεις αυτές τις διπλές προσκλήσεις δικές σου. Λοιπόν, τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε Μέλισσες και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Όταν παίρνω την ευθύνη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο είμαι σίγουρη ότι όλοι το έχουμε ζήσει. Γύρω από τραπέζια όλοι μαζευόμαστε, λέμε τα νέα μας, ενώνεται η οικογένεια, δημιουργούνται φιλίες. Εξάλλου και ο έρωτας, έτσι, και ο έρωτας από το στομάχι περνάει. Πολύ σοφός ο λαός που το λέει αυτό. Γι' αυτό λατρεύουμε πάρα πολύ να βλέπουμε και το κάτι ψήνεται. Άλλη μια εβδομάδα λοιπόν έχει ξεκινήσει με μυρωδιές, πειράγματα, κατσαρόλες να παίρνουν φωτιά. Αυτή τη φορά το κάτι ψήνεται είναι εδώ. Κανείς τα στην Αθήνα, σε 5 σπίτια, όπου οι γεύσεις είναι δυνατές, οι ατάκες βέβαια όπως καταλαβαίνετε ακόμη δυνατότερες. Και δεν ξέρω τώρα ποιος από την παρέα θα κλέψει εντυπώσεις, δεν ξέρω ποιος θα κερδίσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ και τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας. Ξέρω όμως ότι θα δούμε και αυτή την εβδομάδα κάτι ψήνεται στον Αντένα και θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω πάρα πολλά να σας πω. Έρχεται και πρωτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
12: τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίταμε χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Είσαι icon.
17: Είσαι ατομάρα.
18: Είσαι είδωλο.
19: Είσαι παιχτούρα.
20: Είσαι βουνό.
21: Είσαι top.
22: Είσαι δύναμη.
23: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
24: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
26: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
27: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
28: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
29: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
30: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
31: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
30: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, και όχι απλά Δευτέρα, είναι βράδυ Δευτέρας. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και μάλιστα έβλεπα τώρα έτσι και τον καιρό, γιατί βγήκα έξω και ακόμη ζεσθενόμουν αρκετά. 23 βαθμούς Κελσίου έχει στο κέντρο της Αθήνας, αύριο θα έχει περισσότερη ζέστη, και διάβαζα κάτι το οποίο νομίζω ότι θα εκνευρίσει πολλούς εκεί έξω, και κυρίως αυτούς οι οποίοι περιμένουν μια απάντηση στις συνομιλίες τους και μπορεί να τους ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία και να ζεσταθούν κι άλλο. Λοιπόν, διάβαζα λοιπόν ότι υπάρχει μια έρευνα που λέει ότι όσοι δεν απαντάνε στις ομαδικές συνομιλίες, δεν σημαίνει ότι μας γράφουν, όχι βέβαια, σημαίνει ότι μπορεί να διαβάζουν, να παρατηρούν και απλά να θέλουν το χώρο και το χρόνο τους, που είναι απόλυτο σεβαστό, γιατί τώρα όλη μέρα τσίκι τσίκι τσίκι με τα κινητά, και αυτό κατάσταση δεν είναι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Κοίτα να μαθαίνεις στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και σήμερα σας έχω μία ταινία που και θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό και παίζει και η ηθοποιάρα που έπαιζε τον Μπαρμπόσα στους Πειρατές της Καραϊβικής.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λοιπόν, πρέπει να δείτε το τέλειο χτύπημα, έτσι λέγεται η ταινία. Είναι δραματική, ιταλική. Ο ιταλικός τίτλος είναι La migliore offerta και μάλιστα κανονικά σημαίνει η καλύτερη προσφορά, έτσι. Το τέλειο χτύπημα που είναι ελληνικό είναι απλά παιχνίδι. Τώρα ξέρετε πόσο τους αρέσει στους Έλληνες να αλλάζουν, σε εμάς τους Έλληνες, να αλλάζουμε τους τίτλους και μάλιστα νομίζω ότι ίσα ίσα που βοηθάει κιόλας γιατί σε βάζει σε ένα τελείως διαφορετικό mood. Λοιπόν, τι θα δούμε σε αυτή την ταινία? Ο πρωταγωνιστής είναι ένας εκτιμητής τέχνης, απίστευτα ψυχρός και περίεργος φυσικά τύπος, που μπλέκει με μια μυστηριώδη γυναίκα η οποία δεν εμφανίζεται ποτέ μπροστά του. Από εκεί και μετά όλη η ταινία είναι ένα τρελό ψυχολογικό παιχνίδι με μυστικά, με μονές, με ανατροπές και το τέλος πραγματικά σε αφήνει νεό που λέμε, σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι ταινιάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν τη δεις και δεύτερη φορά, γιατί θα θέλεις μετά να τη δεις και δεύτερη φορά, αρχίζεις και βλέπεις και μερικά στοιχεία που δεν είχες δει την πρώτη. Είναι από αυτές τις ταινίες που την βλέπεις και την ξαναβλέπεις και την ξαναβλέπεις. Είναι τέλεια, είναι από τις αγαπημένες μου δραματικές ιταλικές ταινίες. Και μάλιστα τώρα εγώ δεν γίνεται τώρα να σας πω για ταινία χωρίς να σας δώσω και ένα δώρο. Α, το δώρο οπωσδήποτε. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Οπότε για όλους εμάς που θέλουμε να διαβάσουμε βιβλία, αλλά δεν προλαβαίνουμε, μπορούμε να τα ακούσουμε με αυτή τη μηνιαία συνδρομή. Θα βρείτε

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μόλς 949.

0: τραγουδάρα, Δέσποινα Μανδίνα, με αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και σας θυμίζω ότι ήταν και αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, έτσι απλά για να τα λέμε. Λοιπόν, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να πραγματικά κάπως να σπρώξω τις μέρες, να έρθει λίγο πιο γρήγορα το καλοκαίρι, να πάμε επιτέλους σε πανηγύρια, γιατί καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι γίνεται. Δεν γίνεται. Όπως φυσικά δεν γίνεται και πανηγύρι χωρίς φίξ. Γι' αυτό λοιπόν η φίξ, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε αντόπτε πανηγύρι μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Λοιπόν, άκου τι πρέπει να κάνεις. Πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνεις στο adoptepanigiri.fix.gr και δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι. Η Fix λοιπόν τι θα κάνει? Θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Μπορεί να είναι και αυτό που θα ψηφίσεις. Ενώ εσύ μπορείς να κερδίσεις απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Τι περιμένεις λοιπόν? Πάρε μέρος τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τρεις εργένιδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
9: Είσαι icon.
10: Είσαι το Μάρα.
11: Είσαι είδωλο.
12: Είσαι παιχτούρα.
13: Είσαι βουνό.
14: Είσαι top.
15: Είσαι δύναμη.
16: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
17: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
18: Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Και τι γίνεται με αυτή τη λειτουργία του Instagram, τα Instants? Δεν ξέρω αν τα έχετε δει εκεί στη γωνία, που ξεκίνησε ως κάτι πολύ αυθεντικό που ήθελε να λανσάρει η πλατφόρμα του Instagram. Γιατί λέει, φτάνει πια με το AI να δείχνουμε αυθεντικές στιγμές, να δείχνουμε ωραία πράγματα απευθείας. Κάποιος ανεβάζει μια φωτογραφία και να είναι στο προφίλ του για 24 ώρες. Κάτι σαν story, αλλά χωρίς φίλτρα, κάπως έτσι. Βέβαια, κάπως λίγο σαν να το έχουν παρακάνει όλοι φίλοι και γνωστοί. Ανεβάζουνε, όχι το πόδι τους, όχι το χέρι τους, όχι το ταβάνι. Λίγο να το δοκιμάσουνε, λίγο έτσι, λίγο να σπαμάρουν. Φτάνει, παιδιά, φτάνει, γιατί έχει γίνει η πιο δημοφιλής αναζήτησης. Πώς μπορείς να απενεργοποιείς αυτή τη νέα λειτουργία της πλατφόρμας τώρα? Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Η απόλυτη φωνάρα αναβίση προτιμώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, βλέπω εδώ κοντά στη Γαλλία μας ακούνε. Τι γίνεται, χαμός! Πάρα πολύ χαίρομαι με τα μηνύματά σας. Βέβαια, χαίρομαι που μοιραζόμαστε όλοι στιγμές, ωραίες ιστορίες, μοιραζόμαστε πράγματα που αξίζει να μοιραστούν μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν, πριν παραδώσω σκυτάλι στον Νίκο Χαλκούση, που με τα non-stop mix του θα απογειώσει τη διάθεσή μας, θα μας κάνει λίγο να ξεχαστούμε ότι ακόμη είναι Δευτέρα και θα δώσει πολύ ωραία πάσα έτσι για να κυλήσει σωστά η εβδομάδα. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι αν σας αρέσουν πολύ οι σειρές και οι σειρές που έχουν μέσα μυστικά, ψέματα, σκάνδαλα που αποκαλύπτονται, που έχουν έρωτες που φουντώνουν, φιλίες που δοκιμάζονται από την προδοσία, όλα αυτά λοιπόν, τότε νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να είστε συντονισμένοι στο MAC TV Δευτέρα με Κυριακή στις 8 το βράδυ για να βλέπετε Gossip Girl, γιατί γίνεται ένας χαμός. Είναι μια ανώνυμη blogger τώρα που όλα αυτά που σας είπα τώρα, τα ψέματα, τα μυστικά, τα σκάνδαλα, όλα αυτά καταγράφονται από αυτή την ανώνυμη blogger. Χαμός γίνεται, εγώ προτείνω να το δείτε. Αν το δείτε, θέλω μετά να μου στείλετε οπωσδήποτε εντυπώσεις. Τώρα, non-stop mix, Νίκος Χαλκούσης. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Λάνια. Και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
1: Είσαι icon.
2: Είσαι ατομάρα.
3: Είσαι είδωλο.
4: Είσαι παιχτούρα.
5: Είσαι βουνό.
6: Είσαι top.
1: Είσαι δύναμη.
7: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα. .org.
8: Ρυθμός 949.
9: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Πώς γουστάρετε να σας φωνάζει ο σύντροφος ή η σύντροφος στο κρεβάτι? Σας αρέσουν πιο πολύ τα υποκοριστικά τύπου μωρό μου?
2: Όχι, Παναγία μου.
1: Τάβλα μου και τέτοια?
2: Όχι,
3: μέχρι εκεί.
1: Τι φτιάχνεστε όταν λέει το όνομα
3: σας? Όχι, το όνομα όχι. Τι ατζέντα?
1: Το άκουσμα του ονόματός σας μπορεί να σας προκαλέσει μια ηλεκτρική ανατριχίλα. Το ξέρατε αυτό?
3: Όχι, δεν το είδα.
1: Να σου λέει, έλα Αθηνά μου! Τι μου κάνεις, Αθηνά μου! Να σου λέει τέτοια φορά. Μπροστά όλα, ρε Βασίλη!
2: Ένα μου άρεσε, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Για να ρίξουν να του ξεφύγει, να πει και κανένα ρόλο όμω.
3: Καλά, εκεί τύχει.
1: Εκεί είναι η πανολεθρία.
2: Σταματά και φεύγει.
1: Τι είπατε, μην μπλέκουμε μονόματα. Α τα φυρημένα τα πράγματα. Μην μπλεκτούμε χειρότερα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία. OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by DEI.
1: Ρυθμός 949.
2: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία. OPA Festival Powered by DEI. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by DEI.
2: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που δεν σου θυμίζουν έναν άνθρωπο, ούτε ένα καλοκαίρι. Σου θυμίζουν εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη και να σε καταπιεί. Ένα μήνυμα στο λάθος άνθρωπο. Ένα όνομα που είπες λάθος. Ένα ραντεβού που δεν πήγε ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Και αν θέλεις, πες μου και τι έγινε. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949. Γιατί τελικά οι πιο αμήχανες στιγμές είναι συνήθως οι καλύτερες.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία,

0: κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.
1: Παραδείγμα.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Q, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
1: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Special guest ο Νίκος Απέργης.
1: Τραβάω λοιπόν όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.